0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει φωτιά. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας ένα άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε κανένα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Ίσως τα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική πρωινή και όχι μόνο παρέα, στα ραδιόφωνα εδώ, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί στο τέλος του Ιουλίου, εδώ σιγά σιγά, όπου θα αποχαιρετήσουμε και τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Πώς περνάει έτσι, μας γύρισε και τελείως μαυρισμένος άλλος άνθρωπος, αν δεν φοράει και τα γυαλιά να ξεχωρίζουν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Κάτσε να γυρίσουμε εμείς και θα δεις τι έχεις να συγκριθούμε εμείς μετά. Είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, σε όσους ακόμη μένουμε και δεν έχουμε φύγει. Δύναμη και έρχονται και οι δικές μας ημέρες. Οπότε λοιπόν, μην ανησυχείτε καθόλου. Εσείς που είστε ήδη διακοπές, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Αν έχετε τις συνήθειες σας ακόμα και ξυπνάτε έτσι στα πρωινά, είναι ωραίο γιατί απολαμβάνεις μια ηρεμία εκεί που είσαι. Ακούς και την εκπομπή, αυτή την οποία έχεις επιλέξει και επιλέγεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μας κάνεις και εσύ παρέα, όπως και εμείς, με την πληρέστερη ενημέρωση και βεβαίως όλες τις πληροφορίες που οφείλουμε να μεταφέρουμε καθημερινά. Και μετά γεμίζει και η μέρα. Άντε ξαναξαπλώνεις, άντε σηκώνεις, κάνεις και ένα πολύ ωραίο πρωινό μπάνιο και παίρνεις και ένα πολύ πολύ ωραίο πρωινό καφέ. Όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εδώ θα είμαστε έως και τις 7 αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε για 2 ώρες, την μεγαλύτερη διάρκεια της εκπομπής. 2 ώρες, όπως μας έχετε συνηθίσει τα Σάββατα. Οπότε λοιπόν, έχουμε πολλά και να ακούσουμε και να πούμε και δικά σας θέματα και δικές σας επισημάνσεις και δικές σας καταγγελίες και δικά σας ζητήματα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ένα καλό πρωινό. Από την πρωινή παρέα εδώ, την ομάδα του Πολύ Πολύ Πρωινού, προς όλους εσάς επίσης τους Πολύ Πολύ Πρωινούς ή όπου σας βρίσκουμε και όπως και αν μας ακούτε μέσω διαδικτύου σε όλη την επικράτεια και φυσικά σε όλο τον πλανήτη. Ο κατά τα άλλα απόλυτα μαυρισμένος και στο κλίμα του καλοκαιριού και των διακοπών αυτό θα έλεγε Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ, φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουν τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ο Πέτρο Μωραήτης βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμος να απαντήσει στις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, το 210-48-00-170 έως και 4 και φυσικά θα διαβάσουμε ό,τι μηνύματα του δώσετε και φυσικά επίσης θα διαβάσουμε ό,τι μηνύματα στείλετε και μέσω του κινητού σας ή του διαδικτύου. Να έχουμε ένα καλό πρωινό, Τρίτη λοιπόν, 28 Ιουλίου του 2026, όλες και όλοι στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Ο ιδιοκτήτης της μονάδος επεξεργασίας και παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια της Κορινθίας, ο επιβλέπων της λειτουργίας της αλλά και ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο του αυτοφόρου για αυτή τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Τη στιγμή της έκρηξης φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σωλήνα περιοχής υγραερίου που διερευνάται για το ενδεχόμενο διαρροής. Όλα αυτά λοιπόν δυστυχώς ένα ακόμη θύμα σε χώρο εργασίας, ένα ακόμη θύμα σε αυτήν την κατάσταση και με αυτές τις ελλιπείς διαδικασίες προσοχής αλλά και τήρησης των κανονισμών. Όλα αυτά δυστυχώς φέρνουν ως αποτέλεσμα τη ζωή ενός ανθρώπου αλλά και βεβαίως την διαδικασία της παρουσίασης και δυστυχώς στην επιφάνεια έρχονται πολλά πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς ακριβώς εκτελούνται όλα αυτά και πώς οι εργασίες αυτές έχουν την πλήρη κάλυψη όλων των τεχνικών ασφαλειών και όλων των τεχνικών δεδομένων. Κανείς δεν θα μου πει τι θα κάνω και τι θα πω και τι θα πουλήσω. Σπουδαίος σύμμαχος στην Τουρκία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, μιλάει και για τον Νετανιάχου, με τον οποίο θα συναντηθεί και σήμερα στις ΗΠΑ και στον Λευκό Οίκο. Επιχείρηση επανεκκίνηση των συνομιλιών. Από την άλλη, για την επίλυση του Κυπριακού, αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα και αύριο ο κ. Γκουντέρες θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Χρυστοδουλίδη, αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κ. Έχιουρμαν. Επόμενο βήμα, εφόσον υπάρξει καταγραφή κάποιας συμφωνίας, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο οι άτυποι πενταμερείς, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Χωρίς επίτευξη επίσης της συνένεσης και έπειτα από συζήτηση σε συγκρουσιακούς τόνους, θα μπορούσε κανείς να πει, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Οι προτάσεις της πλειοψηφίας υπερψηφίστηκαν από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και κάποιους ανεξάρτητους. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι αυτή η οποία το είχε πει, είχε δηλώσει την διαφωνία της αναφορικά στο άρθρο 30 και δήλωσε παρούσα. Το 30 αφορά την καθιέρωση εξαιτούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η δεύτερη ψηφοφορία αυτή θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, δηλαδή με την άνοιξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτή θα είναι τέλη Αυγούστου, θα είναι αρχές Σεπτέμβριου. Πάντως θέλει τουλάχιστον έναν μήνα

διαφορά από την πρώτη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης αυτής της συζήτησης που έγινε στην Βουλή και είχαμε τα αποτελέσματα αυτά. Γνωστοποιήθηκε επισήμως εχθές και στις ελληνικές αρχές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η σύλληψη του Έντικ, αρχηγού της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδος, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε πολλές υποθέσεις εκβιασμών, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου εις βάρος των μελών της Greek Mafia, όλα αυτά στο Ντουμπάι και όλα αυτά βεβαίως αναμένοντας και την έκδοσή του εδώ στην Ελλάδα. Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς όπου θα συμμετάσχουν και θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία μείωσης τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε μια μάχη η οποία δίνεται από πλευράς κυβέρνησης και βεβαίως και μια μάχη που πρέπει να δώσουμε και όλοι εμείς με τις επιλογές μας, με τις αγορές μας, με τον τρόπο αλλά και βεβαίως με τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως κατά τις ακρίβειες πραγματικά ζητήματα τα οποία αφορούν όλες και όλους και αφορούν είτε έχουν να κάνουν με εγκληματικής ομάδος, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε πολλές υποθέσεις εκβιασμών, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου εις βάρος των μελών της Greek Mafia, όλα αυτά στο Ντουμπάι και όλα αυτά βεβαίως αναμένοντας και την έκδοσή του εδώ στην Ελλάδα. Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς όπου θα συμμετάσχουν και θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία μείωσης τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε μια μάχη η οποία δίνεται από πλευράς κυβέρνησης και βεβαίως και μια μάχη που πρέπει να δώσουμε και όλοι εμείς με τις επιλογές μας, με τις αγορές μας, με τον τρόπο αλλά και βεβαίως με τα προϊόντα.

Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε μια μάχη η οποία δίνεται από πλευράς κυβέρνησης και βεβαίως και μια μάχη που πρέπει να δώσουμε και όλοι εμείς με τις επιλογές μας, με τις αγορές μας, με τον τρόπο αλλά και βεβαίως με τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως κατά τις ακρίβειες, πραγματικά ζητήματα τα οποία αφορούν όλες και όλους και αφορούν είτε έχουν να κάνουν με τα πολλά είτε με τα λίγα χρήματα που κανείς μπορεί να έχει. Πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα, με αυτήν θα ασχοληθούμε και φυσικά με τα σχετικά ρεπορτάζ και τις δηλώσεις πάντοτε των πρωταγωνιστών και φυσικά ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία και η μάχη με τις φλόγες, όλες αυτές οι καταστροφές, όλες αυτές οι καταστροφές βεβαίως και οι ανθρώπινες ζωές και βεβαίως οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν σπίτια, εγκαταλείπουν περιουσίες, το οικοσύστημα, η πανίδα, η χλωρίδα, όλη αυτή η τεράστια καταστροφή που συμβαίνει στην Ευρώπη, που συμβαίνει σε αυτές τις δύο μεγάλες χώρες. Σε επαναλαμβάνω, σε Ισπανία και Γαλλία. Ως και τις 7 λοιπόν θα είμαστε κοντά σας, όπως έχετε καταλάβει και όπως έχουμε πει από εχθές, θα πάμε μέχρι και την Κυριακή έτσι, 5 με 7, στη δύο-ωρη παρουσία μας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των δεδομένων, όλων των ρεπορτάζ, όλη η εργασία των συναδέλφων, δημοσιογράφων και τεχνικών, ραδιοφών, τηλεόραση και διαδικτύου και πάντοτε έτσι και στο πρωινό μας, το λίγο έτσι πιο χαλαρά μπορούμε να πούμε, με χαλαρότερους ρυθμούς, μια που είμαστε και σε περίοδο καλοκαιρινή και βεβαίως και με πολλούς από εσάς σε περίοδο διακοπών, έτσι και μουσικές, έτσι, όλα αυτά μαζί θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία δύο ώρη παρέα στο έναρξη του νέου πρωινού. Είναι, επαναλαμβάνω και θυμίζω, 3η 28 Ιουλίου του 2026. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Αφέθηκε ελεύθερος επίσης εχθές με τους ίδιους περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός εργάτη. Στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης επίσης 46 ετών ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη εικόνα, παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο Έτολα Καρνάνιας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα από τον χώρο του εργοστασίου ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, αλλά και οι υδροφόρες της περιφέρειας συνδράμουν στο έργο. Την έρευνα για τα αίτια της φωτιάς έχει αναλάβει τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Έτολο Ακαρνανίας. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία εχθές στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 σε 161 ψήφους συγκέντρωσαν στην Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά την εξαιτία επιμήκυνση της ιδίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά τους ανεξάρτητους, η συντηρητική πλειοψηφία και η πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπερψήφισαν συνολικώς 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Για το άρθρο 90

για την επιλογή δηλαδή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ καταψηφίστηκε από 133. Νέα διπλωματική προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, θα επιχειρήσει να δώσει νέα όθη στη διαδικασία, με την Αθήνα και τη Λευκοσία να εμφανίζονται σε πλήρη συντονισμό. Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στην μείωση των τιμών από 5 και 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες αρχής καταναλωτή, βασικά αίτια που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση αυτή είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το τρίτο τώρα δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν αυτές οι μείωσεις τιμών, ανέφερε και χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης ο με συνέντευξη του στην ΕΡΤ και τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Την αρχική τώρα τόνωση των κρατικών εσόδων από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα διαδέχθηκε η μείωση της κατανάλωσης με παρενέργειες στις επιδόσεις του προϋπολογισμού, όπως προέκυψε από τις εισπράξεις του ενιαίου φόρου κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο. Από την 1η Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη εκτόνωση της κρίσης. Διευρύνεται σημαντικά η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα, να θυμίσουμε ότι άνοιξε χθες, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν απόλυτη προσοχή. Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση ήταν απορριπτική για τα βασικά αιτήματα της υπεράσπισης, με την τελική κρίση του δικαστηρίου να αναμένεται σήμερα. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, όπου μένεται ανεξέλεγκτη στην Γαλλία, χωρίς να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 805.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα διαχείρισης στο κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να ξαναφτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Το πάντως που προβληματίζει είναι το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, για το οποίο προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Το άλλο μέτωπο στην Ισπανία δίνουν εκεί μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια. Περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε τυναμένο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Και στη Σκωτία τώρα, εδώ και 12 ημέρες, φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εθνικό πάρκο Κέρνγκορμς έχει κάψει δάσους με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό ακινώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει τελείως. Ο πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε. Παράλληλα, δήλωσε ότι η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν ένα παράνομο, όπως το χαρακτηρίζουν, ναυτικό αποκλεισμό, θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Το αρχηγείο τώρα της επιλεκτικής ομανάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, του κλάδου των φρόντων της Επανάστασης, πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας
από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές,

αναπάντητη και θα λάβει μέτρα εναντίον τους. Στη σύλληψη του περιβόητου του Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδος και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου εάν συλληφθεί ο άνδρας να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή 28χρονο, ο οποίος ομολόγησε το δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία, το κατηγορούμενος φέρεται ότι ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Σε βάρος του πάντως έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η κατηγορία της κλοπής που το απαγγέλθηκε μετατράπηκε σε ληστεία. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακρίβεις δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους κατά το έτος του 25 υπέβαλε δήλωση για 460 ευρώ πρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε ούτε ένα. Ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την υιοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στην Αθήνα. Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για ένα επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Το θέμα των F-35 και της πώλησης στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος, ενώ τον ρωτήσει κανείς θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις αντιρρήσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ξεκίνησε από εχθές η πιλωτική λειτουργία της ανανεωμένης στοάς Αρσακίου. Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα σας πείσει και για αυτό, με τις πρώτες ενθαρρυντικές, σύμφωνα με τους υπευθύνους, 4.000 διελεύσεις. Θέλουμε να είμαστε ένας δημιουργικός αντιδραστήρας που θα δώσει ζωή στην παλιά εμπορική καρδιά της πόλης, λέει ο Πάνος Τριανταφυλόπουλος, ηθήνων νους της κεντρικής ιδέας της επένδυσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ, βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κεντρικοί μαύροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη Μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ενώ στην ΧΑΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Κωνσταντής Τζολάκης. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Οσία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν Μιλίτο, Αγίου Ευξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγή, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν, είστε καλά. Ανατολή του ηλίου 64 πρώτα λεπτά, Δύση αυτού 20 και 38 το απόγευμα. Και σαν σήμερα λοιπόν το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Μερβριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Πάμε στο 1822, η καταστροφή της θεατιάς του Δράμα ολοκληρώνεται στο Αγιονόρη Αργολίδας από τους άνδρες του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρη Ψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει πόλεμο Σερβία, έχουμε την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών. Το 1948, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1836 γεννιέται ο Εμμανουήλ Ροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 γίνεται ο Καρλ Πόπερ, Βρετανό-Αυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Ενώ σας σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά, αγαπητέ Παναγιώτη, στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Γεννήθηκε σήμερα το 1974. Σας σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ. Και όπως πάντα, έναρξη με κάτι από την κλασική δισκοθήκη, διότι και σαν σήμερα το 1741 φεύγει από τη ζωή ένας από τους πραγματικά μεγάλους συνθέτες και έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην κλασική μουσική. Σε σήμερα φεύγει από τη ζωή ο άνθρωπος που έχει γράψει 4 εποχές, Άντο.

Το καλοκαίρι έχει επιλέξει Κωνσταντίνα, προφανώς. Το καλοκαίρι βρισκόμαστε να περνάτε όμορφα, να είστε καλά, δυνατή και γερή. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει να μας φρεσκάρει με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, ό,τι νεότερο υπάρχει, αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Και συνέχεια, βεβαίως, εμείς στην παράθεση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Χθες ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σε εξέλιξη αλλά με την βελτιωμένη εικόνα παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο των Λακαρνανίας. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Η Τουρκία υπήρξε καλό σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό. Τώρα, Τάκη μου, πραγματικά μας σκλαβώνει ο Τάκης από το Λαγονής. Είναι στο δροσερό Μόναχο, 13 βαθμούς τώρα το Μόναχο. Και ο Τάκης ακούει Sky. Αυτό θα πει. Αυτό θα πει σχέση χρόνων και βεβαίως σχέση πολύ πολύ καλά δεμένη. Ήρθα, λέει, χθες το απόγευμα να παραλάβω το καινούριο βαν της εταιρείας και το μεσημέρι ξεκινάει με το φέρι στην Ανκόνα. Λατρεμένη Αυστρία, εθνική οδός πάνω από τον ποταμό Ιν, Ιταλία. Αυτό είναι το δρόμο του ήλιου. Ανκόνα, 17 χρόνια είχα να το κάνω. Αύριο απόγευμα, home sweet home. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Τάκαρε. Καλό πρωινό. Καλή διαδρομή, φαντάζομαι. Έτσι θα τα απολαύσεις και πολύ ωραίοι δρόμοι. Οπότε θα έρθει και το αυτοκίνητο. Τέλεια.

0: Είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα στη Μαρία από την Πρωτησερών. Καλημέρα στο Λάζαρο Γιαννούδη. Καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη επίσης. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί, Ίδρας. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα μου. Να είστε καλά. Επίσης, μας κρατάμε και καλή παρέα. Βεβαίως και στην κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας από το Χαλάνδρι και όλες εκεί οι κυρίες, τα κορίτσια που συνομιλούν. Ξέρετε, συνομιλούν, είναι σπίτι, πίνουν μια γουλιά καφέ, συνομιλούν, ακούνε ραδιόφωνο. Ξανακοιμούνται λίγο γιατί. Όχι, αυτό δεν έλειπε. Είναι πολύ ωραίο αυτό να μπορείς να το κάνεις. Οπότε λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο. Και φυσικά έτσι ακούγοντας Sky 100,3, ενημέρωση, μουσική, έτσι, εναλλαγές. Εναλλαγές έτσι ώστε να είναι και πιο εύπεπτα όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ελεύθερος, για πάμε στα ρεπορτάζ τώρα, διότι ξεκινάμε από την Κρήτη. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του σε ένα Κρήτη Ριχανίων ο ιατροδικαστής, όπου εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξερθώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή για όλους ψάλλει στο ρεπορτάζ.
1: Συνοδεία αστυνομικών, ο τοξικολόγος που κατηγορείται ότι αλλίωνε αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων με χρηματικά ανταλλάγματα, αποχωρεί από το γραφείο της ανακρίτριας Χανίων.
2: Τρεις ώρες κράτησε η απολογία του καθηγητή τοξικολογίας. Αμέσως μετά, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ.
3: Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση, υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
1: Στο κάδρο της ανάκρισης για τον τοξικολόγο φέρεται να βρέθηκε ηχογραφημένη συνομιλία του με δικηγόρο, μέρος της οποίας περιλαμβάνεται στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων. Στο τηλεφώνημα ο δικηγόρος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στον τοξικολόγο που απαιτεί επιπλέον χρηματική αμοιβή.
4: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, δηλαδή ο καθένας πάει 2.500 και μου λένε αυτά τα λεφτά είναι εξωπραγματικά. Εμείς λένε ρωτήσαμε κι αλλού και άλλο κόσμο και μέσα από τη φυλακή και μας είπανε λένε τόσα δεν έδωσε κανένας. Εγώ τι να κάνω τώρα. Θα επιμένουν να μάθουν ποιος είναι ο γιατρός. Θα δουν το όνομά σας και θα έρθουν να σας βρουν εσάς μετά.
5: Τι να μου πουν.
4: Ότι μας κορόιδεψες και δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Μαφιόζοι είναι.
6: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορώ να μιλάω με ένα συνήγορο και αυτός να με ηχογραφεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή, μπορώ να το φανταστείς ότι με το χειρότερο κακοποιό να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής που μετέβη το πρωί στα δικαστήρια ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την απολογία του λόγω αλλαγής δικηγόρου. Στο πλαίσιο των ερευνών για τον ιατροδικαστή, οι αρχές εντόπισαν αποσπάσματα από συνομιλίες του σε φωτοαντίγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν από δικηγορικό γραφείο. Τα μηνύματα είχαν σταλεί σε υπάλληλο του γραφείου με φόντο τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης για εργατικό δυστύχημα.
7: Θα πάω στο μηχάνημα στο Ρέθυμνο να βγάλω τα 1000 ευρώ. Φρόντισε τα 2 ΜΟΒ να τακτοποιηθούν τώρα, το πρωί που είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Άσε που έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί από την περασμένη εβδομάδα που το είχαμε πει, αλλά με γράψατε κανονικά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές των Χανίων θα ζητήσουν επανέλεγχο σε τουλάχιστον 10 υποθέσεις όπου έχουν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος.
0: Ελεύθερη λοιπόν με περιοριστικούς όρους 20.000 ευρώ η καταβολή της εγγύησης συν απαγόρευση εξόδου τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος. Αυτά από τα Χανιά αναμένεται και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και περισσότερη έρευνα από την αστυνομία. Σε τρεις τώρα συλλήψεις πάμε σε αυτό το που είχαμε χθες το τραγικό στα εξαμήλια της Κορινθίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την φωνική αυτή έκρηξη και την πυρκαγιά με έναν νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης επίσης 46 ετών ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Περισσότερο από τη Μαρία Δούροδη.
8: Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που μόλις συνέβη.
9: Έχω πολλούς δικούς μου, παιδιά, συγγνώμη.
8: Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι στα εξαμήλια Κορινθίας, έπειτα από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο οξοπίας. Ένας εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός και δύο τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.
10: Η έκρηξη στο εργοστάσιο ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιόμετρων. Αντικείμενα εκτοξεύθηκαν σε απόσταση 300 μέτρων, ενώ δίπλα στην επιχείρηση υπάρχει και ένα σπίτι το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
11: Ένα τράνταγμα σαν ήταν κάποιος σεισμός. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που μας παίρναν τηλέφωνο τόσο από την περιοχή της Αλμυρίας, των Λουτών της Ωραίας Ελένης, όσο και από την περιοχή προς βραχάτη πλευρά. Να καταλάβετε ότι ήταν περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα ακούστηκε ο πρώτος από την έκρηξη.
5: Έγινε μια έκρηξη δυνατή, ναι. Ακούστηκε.
12: Μέχρι που ακούστηκε.
5: Και μέσα στην πόλη της Κορίνθου.
8: Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα.

0: 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
1: Αντιμετωπίσαμε λοιπόν το φαινόμενο της πυρκαγιάς σε χώρο εργοστασίου, μια δύσκολη πυρκαγιά, όπου λόγω της φύσης των υλικών υπήρχαν και αρκετές δεξαμενές προπανίου, σύμφωνα με τις αναφορές που είχαμε. Λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών, είχαμε την απανθράκωση μιας σωρού ανδρός, ο οποίος ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δυστυχώς, πρώτης αφήξεώς μας, διότι σύμφωνα με πληροφορίες και τις αναφορές γινόντουσαν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο αυτής της επιχείρησης, ηλεκτροπόληση συγκεκριμένα, και για κάποιο λόγο δημιουργήθηκε εκρηξιγενές μείγμα.
2: Αμέσως μετά την έκρηξη, φλεγόμενα μεταλλικά αντικείμενα εκτοξεύθηκαν σε κοντινά χωράφια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία όμως οριοθετήθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.
3: Τα παιδιά που ήρθαν πραγματικά είχαν υποστεί ένα τρομερό σοκ. Τα τέσσερα παιδιά, οι εργαζόμενοι μέσα, δεν μπορούσαν να είναι σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε. Ίσως να έχει γίνει κάποιος κακός χειρισμός, ίσως οι έντονες ζέστη. Είναι πάνω από 30 χρόνια το εργοστάσιο, δεν είναι κάποιο καινούργιο εργοστάσιο.
0: Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσει τα αιτιά της και θα σχηματιστεί δικογραφία.
4: Ο Μιχάλης Τεράρης βρέθηκε στο σημείο, βρέθηκε στο εργοστάσιο και μετέδωσε χθες το βράδυ στο δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Ο συνδυασμός εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης με μια ενδεχόμενη διαρροή προπανίου από δεξαμενή που υπάρχει, Χριστίνα, εδώ στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, προκάλεσε ένα φωνικό μείγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου άνδρα και τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, ευτυχώς ελαφρά. Όλα σημειώθηκαν στην 1 και 28 το μεσημέρι, όταν ένας εκοφανικός κρότος ταρακούλησε κυριολεκτικά την Κόρινθο. Η αιτία ήταν η έκρηξη που βλέπετε στο εργοστάσιο πίσω μου και θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης Βλακάς. Την ώρα εκείνη λοιπόν μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του, ο αλβανικής υπηκότητας, και 4 ακόμη εργαζόμενοι. Άγνωστο πώς εικασίες γίνονται για την ώρα και σενάρια τα οποία εξετάζονται, σημειώθηκε η τρομακτική αυτή έκρηξη που είχε αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπάρξει πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εργοστασίου ξυδιού εδώ στην περιοχή. Η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, όπως θα δείτε εδώ αριστερά, και στα οικόπεδα περιμετρικά της επιχείρησης, ενώ είναι τρομακτικό πραγματικά το γεγονός πως τα μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία είναι ουσιαστικά λαμαρίνες του εργοστασίου, εκτοξεύτηκαν σε απόσταση ακόμη και 200 μέτρων μακριά. Αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης βρίσκεται στο πυροσβεστική υπηρεσία της Κορίνθου προκειμένου να εξεταστεί. Αναμένεται να δούμε εάν θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Όλα τα σενάρια σχετικά με την φωνική αυτή έκρηξη εξετάζονται από την πυροσβεστική, ενώ σαν από θαύμα, θα λέγαμε, δεν υπήρξαν και άλλοι νεκροί, καθώς εκτός από τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονταν εντός του χώρου, ο Γιάννης Βλακάς θα σας δείξει δεξιά της οθόνης σας ένα σπίτι το οποίο υπάρχει και έχει υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την επιχείρηση. Yeah. Ουσιαστικά απορρόφησε το οστικό κύμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα της έκρηξης, αλλά ευτυχώς, επαναλαμβάνω, κανείς δεν τραυματίστηκε από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν μια έκρηξη η οποία πραγματικά σόκαρε τους κατοίκους της Κορίνθου, αλλά αυτό που αμένα δούμε είναι τι ήταν εκείνο το αίτιο που την προκάλεσε, και όλα αυτά βέβαια θα τα δείξει η έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
4: Για τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Παναγιώτη Παπαπαναγιώτο, από τη βροχερή Νέα Υόρκη. Ακόμα είστε Δευτέρα εσείς. Έτσι λοιπόν, είπαμε, και μας λες και βροχερή και 15 βαθμούς Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα, το 1979, είναι στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Chart. Βρίσκονται οι The Boomtown Rats με το τραγούδι I Don't Like Mondays. Για σένα, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη, ακόμα Δευτέρα εκεί. Οπότε καλημέρα από εμάς. Καλησπέρα σε εσάς εκεί.

0: She wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain.
1: Έκανε και τα καγκούρα. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη. Καλό πρωινό από την καγκουροχώρα, όπως λες καθημερινά στην καλημέρα σου. Να είσαι καλά. Εσείς εκεί είστε απογευματάκι, μεσημεράκι, απογευματάκι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς, σε όλες και σε όλους όπου είστε μακριά. Αλλά το διαδίκτυο είδατε πώς εκμηδενίζει αποστάσεις, πώς μας φέρνει όλους κοντά και μας συνδέει από την Μελβούρνη και την Αυστραλία, από τη Νέα Υόρκη, από το Νέο Δελχή που μας ακούτε, από εδώ πιο κεντρικά, από την κεντρική Ευρώπη. Καλημέρα και βεβαίως και στην Μαρτινίκα, καλημέρα και στην Αλάσκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη όλες και όλοι. Δυνατά, πάμε δυνατά και γερά εδώ, μέχρι και τις 7. Τώρα, χωρίς την επίτευξη, συνενέσεις και έπειτα από συζήτηση σε συγκρουσιακούς τόνους, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Οι προτάσεις της πλειοψηφίας υπερψηφίστηκαν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιους ανεξάρτητους. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν αυτή που δήλωσε παρούσα στο άρθρο 30 που αφορά την καθιέρωση εξαιτούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν κάτι γνωστό, το είχε πει, διαφωνούσε και σου λέει: εγώ θα το πω και θα κάνω αυτό το οποίο επιτάσσει η συνείδησή μου. Τώρα, η δεύτερη ψηφοφορία θα στα τέλη Αυγούστου, θέλει τουλάχιστον έναν μήνα διαφορά και κενό. Περισσότερα από τη Δέσποινα Λεπάκη χθες με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
2: Το απρόοπτο λοιπόν της σημερινής πρώτης ονομαστικής ψηφοφορίας ήρθε από τα έδρανα της Γαλάζιας Παράταξης και συγκεκριμένα από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 για την αλλαγή της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως για τη στάση της μας είχε προεδριάσει από όσα είπε όταν τοποθετήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αναζητήσαμε να δούμε τι ακριβώς ψήφισε σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Τώρα, κατά τα άλλα, ναυάγησε όπως καταλαβαίνει η συνένεση και οι συγκλήσεις αφού η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία πέρασε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές. Πλέον το ραντεβού δίνεται για τα τέλη Αυγούστου για την δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία. Έχουμε συγκεντρώσει, Χριστίνα, τα πιο σημαντικά άρθρα, αυτά που απασχόλησαν και σήμερα, θα μας απασχολήσουν και στα τέλη Αυγούστου κατά τη διάρκεια της δεύτερης ψηφοφορίας και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο άρθρο από αυτά που έχουμε συγκεντρώσει είναι το άρθρο 16 που αφορά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση. Το άλλο άρθρο είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε τώρα στην αρχή του δελτίου μας, το άρθρο 30 για τη θέσπιση εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως είχε απασχολήσει πολύ τη δημόσια συζήτηση το άρθρο 86 για την αλλαγή διαδικασίας δίωξης των υπουργών. Το άρθρο 90 για την εκλογή ηγεσίας των τριών ανώτατων δικαστηρίων χωρίς ρόλο Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βεβαίως και το άρθρο 103 που αφορά στην άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Να σου πω ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, είχαμε ανάρτηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που έβαλε κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού τι ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που δεν έγινε αποδεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία για την αλλαγή του άρθρου 110 για το πόσες ψήφους θα χρειάζονται στην πρώτη και στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για να γίνει αναθεώρηση των άρθρων. Σημείωσε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι η στάση του Πρωθυπουργού αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων και αυτό το οποίο επιδιώκει είναι ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστικό.

0: πολιτική τόλμη είναι θεσμικός οπορτουνισμός, ανέφερε Χριστίνα ο αρχηγός του Πασόκ.
1: Στη διαδικασία λοιπόν νωρίτερα η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντίλαξαν πειρά για τις θέσεις τους, ενώ δεν απουσίασαν και προσωπικές συγκρούσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ήταν έντονες. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ, το οποίο μιλήθηκε η Χρυσά Μπάτου, για το τι ακριβώς συνέβη εντός του Κοινοβουλίου με τις ομιλίες των υπουργών, των βουλευτών, των αρχηγών των κομμάτων εχθές στο Κοινοβούλιο, ημέρα Δευτέρα, συνταγματική αναθεώρηση. Σε ένα μήνα τώρα θα δούμε τα υπόλοιπα και τι ακριβώς θα γίνει.
2: Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αιχμή του δόρατος ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση παραμένει το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για εκοφαντική αντίφαση κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής.
3: Η Ελλάς, για παράδειγμα, μας λέει από τη μία πλευρά ότι δεν πρόκειται να καταργήσει το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και από την άλλη ότι δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ μας λέει το ανάποδο. Η αντίφαση αυτή είναι πια εκοφαντική. Η αντιπολίτευση δεν αναμετράται εδώ με την κυβέρνηση. Αναμετράται με τις ίδιες τις θέσεις.
2: Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε το Πασόκ που έκανε λόγο για λαϊκισμό της πλειοψηφίας προκειμένου να αποσπάσει τις πολυπόθητες συνενέσεις.
4: Ύψιστος λαϊκισμός να εργαλοποιείται ακόμα και η σημαία και η γλώσσα για να εκβιάσει η πλειοψηφία συνενέσεις.
5: Δηλαδή, ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν την προσέγγιση, εάν υπάρχει λογική. Τυφλώνει το κομματικό πάθος.
2: Σαφείς αιχμές για την αναδίπλωση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδος στο άρθρο 16 άφησε ο Παύλος Πολάκης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έριξε τα βέλη του στο Συνοικέσιο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ.
5: Και μην ακούω κάτι αηδίες περί ασφάλειας δικαίου και λοιπά ζαρζαβατικά. Απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εννοείται ότι μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να καταργήσει με νόμο το δικό σας νόμο.
6: Το Πασόκ συμφωνεί στα μισά άρθρα. Ξέρετε τι θυμίζει. Συνοικέσιο που τσακώνονται για την πρίκα.
7: Ουδέποτε θα συνενούσαμε στην ανεύθυνη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την εργαλειοποίηση του συντάγματος και τα μικροκομματικά παιχνίδια.
2: Καυγάς με σκληρές κουβέντες υπήρξε και μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τις αιχμές Φλωρίδη για τη στάση της στην αναθεώρηση.
8: Θυμίζετε κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Σας είπα.
2: Η ψηφοφορία για τα υποαναθεώρηση άρθρα θα επαναληφθεί σε έναν μήνα για να δώσει τη σκυτάλη στην επόμενη Βουλή.
1: Εδώ είμαστε στο Sky 100,3 και την βοήθειά σας τώρα, ή αν έχετε, είστε πολύ πολύ πιο χρήσιμοι όταν βρίσκεστε έξω και μας δίνετε το ρεπορτάζ. Έχουμε μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε υπόγειο κτίριο στην περιοχή της Ομόνιας. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σατοβριάνδο από το ύψος της οδού Καρόλου και στην οδό Κομουνδούρα από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου. Αν είστε στο σημείο, αν έχετε οπτική επαφή, αν περνάτε, εδώ 210-48-0-170-174, ο Πέτρος θα σας απαντήσει. Τα λέμε στον αέρα ευθύς αμέσως με το που μας καλέσετε. Επαναλαμβάνουμε, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο υπόγειο κτίριο στην περιοχή της Ομόνιας. Η τροχεία έχει φτιάξει και έχει ήδη σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν είστε στο σημείο, σας περιμένουμε εδώ να μας καλέσετε, να μας δώσετε και την πληρέστερη εικόνα. Τώρα, πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό, διότι η επιχείρηση επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί. Σήμερα αλλά και αύριο ο κ. Γκουντέρες θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, αλλά και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κ. Τουφάν Ερχιουμάν. Επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί η συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο, η RTP πενταμερής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιαννίδη.
9: Με στόχο την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, επισκέπτεται την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Λίγο πριν από τη λήξη της θητείας του και σχεδόν 20 χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας φτάνει στο νησί όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουμάν, ενώ την Τετάρτη προγραμματίζεται κοινή συνάντηση στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου εντός της νεκρής ζώνης.
10: Θα πρέπει να δούμε τι είδους περιεχόμενο θα έχει η πρόταση του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης. Είναι μία ακόμα προσπάθεια η οποία θα πέσει στο βρόντο. Δεν το αποκλείω, αλλά πάντως αυτή τη φορά λόγω των συνθήκων που σας περιέγραψα και λόγω του ενίσχυσης

0: οίκου του Λευκού οίκου, είναι πιθανό να επιχειρήσουν, δεν λέω ότι αυτό θα γίνει, να φτάσουν μέχρι τέλους.
1: Παραμονές της άβυξης Γκουτέρες στην Κύπρο, Αθήνα και Λευκοσία εξέπεψαν σήμα ότι παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή και συντονίζουν τις κινήσεις τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.
2: Δεν πρόκειται ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή πλευρά, ένα είμαστε, να δεχθεί την οποιαδήποτε συζήτηση πέραν όσων διαχρονικά υποστηρίζουμε των αποφάσεων, δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Νωρίτερα, διαδοχικές συναντήσεις με τις δύο πλευρές είχε η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν.
3: Προετοιμάζουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Η αποστολή του είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις.
1: Στην αίσθηση ότι επίκυνται εξελίξεις, συντείνει και η κινητικότητα που καταγράφεται από πλευράς Βρυξελών με το προσωπικό ενδιαφέρον της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και την επιλογή του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο στη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό.
4: Στον ΣΥ της Κύπρου μετέβει η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλινίκου και μετέδωσε χθες το βράδυ όλα όσα νεότερα υπάρχουν, αλλά βεβαίως και τι αναμένουμε στο νησί. Μαρία Τσιλινίκου, χθες.
5: Πρόκειται για συγκριτημένη αισιοδοξία, Χριστίνα, και αυτό γιατί, όπως τονίζουν από την Λευκοσία, παραμένει αδιάλεκτη στάση της τουρκικής πλευράς και της πλευράς του ψευδοκράτους. Αναμένουν λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ στην Κύπρο, καθώς μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ αναμένεται να επισκεφθεί το νησί, με στόχο να δει αν υπάρχει το έδαφος για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε σχέση με το ευαίσθητο ζήτημα του Κυπριακού. Αύριο λοιπόν θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά θα δει τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Θα έχουν και ένα δείπνο το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ μαζί με τους δύο ηγέτες. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Τετάρτη, καθώς θα συναντηθούν και οι τρεις, θα δουν λοιπόν αν έχουν οριμάσει και οι συνθήκες έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η άτυπη πενταμερής που λέμε εδώ και καιρό, η οποία γίνεται στο παρασκήνιο όλη η διεργασία. Ωστόσο, είναι μεγάλο το χάσμα, καθώς η Κύπρος επιμένει, όπως και η Ελλάδα, όπως άκουσαμε στο βίντεο, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ ψευδοκράτος και Τουρκία εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
4: Η επίσκεψη τώρα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που ξεκινάει επισήμως σήμερα στην Κύπρο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την επίλυση του Κυπριακού. Θα φέρει όμως καρπούς και αποτέλεσματα, περισσότερα από τον Λουκιανό Λυρίτσα, τον συνεργάτη του Deutsche Welle στη Λευκοσία.
6: Μετά από 16 χρόνια απουσίας Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από την Κύπρο, Αντώνιο Γκουτέρες φτάνει στη Λευκοσία για μια ίστατη για τον ίδιο προσπάθεια να επαναφέρει τον Κυπριακό σε τροχιά πραγματικής διαπραγμάτευσης μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραμ Μοντανά της Ελβετίας τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου του 2017. Η επίσκεψή του από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου αποτελεί την κορύφωση μιας νέας πρωτοβουλίας των ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε με την άτυπη διευρυμένη συνάντηση για τον Κυπριακό στη Γενέβη τον περασμένο

0: για το μέλλον, για να το πω έτσι απλά, σουλουποθεί λίγο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πολύ άσχημα σε ορισμένα σημεία, όπως για παράδειγμα οι φοιτητικές εστίες.
1: Να σας πω, καλά το επισημάνει, οι φοιτητικές εστίες χρειάζεται αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο μας έχει τα χαρά και είναι 2 εκατομμύρια ευρώ για να δείχνουν την ακίνηση όλων των φοιτητικών εστίων κτλ. Τώρα για τα έργα υπάρχουν, προχωράνε. Γίνεται αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση που γίνεται στεγανοποίηση των σταράτσες. Βγάζουν τις κροκάλες, γιατί ιστορικά παλιά το ΤΕΙ είχε κροκάλες από πάνω.
0: Το θυμόμαστε,
1: βέβαια. Αυτό προχωράει, το έργο της βιβλιοθήκης έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε μια ωραία βιβλιοθήκη και εξωτερικά κτλ. Έργα πολιτικού μηχανικού γίνονται, χρειάζονται όμως πολύ περισσότερα και αυτό το καταλαβαίνει κανείς από την είσοδο που μπαίνει μέσα. Αυτό θέλω να το σημειώσω. Η είσοδος δεν είναι στο καλύτερο σημείο. Δηλαδή,
0: η βιτρίνα της...
1: Η βιτρίνα, ναι, δεν έχει ούτε καλή, όπως το λένε, ούτε καλή επιχρωματώσεις, έχει μία πινακίδα που είναι γερμένη, έχει διάφορα τέτοια προβλήματα τα οποία λύνονται μέσα σε μισή ώρα μπορούν να λυθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, αλλά γενικώς το κοινωνικό στον κόμμα της Καβάλας είναι πρόβλημα. Και αυτό θα πρέπει να το δει η νέα διοίκηση του Πανεπιστημίου. Έχω την εντύπωση ότι θα το δει, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από την κυρία Μιχαλοπούλου, η οποία είναι η νέα πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, για να μπορέσει να το επιμερίσει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε και με την
1: κουβέντα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Νάσος Μητρόπουλος. Ναι, θα τα έχουμε λίγο τώρα για λίγο καιρό ακόμα αυτά με την ποιότητα του ήχου, ειδικά όταν εγώ κάνω την ερώτηση, δηλαδή με το μικρόφωνο. Θα γίνουν και κάποιες αλλαγές στην πορεία. Ελπίζω σύντομα για να είναι όσο δυνατόν καλύτερη η ποιότητα αυτής της κουβέντας. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στις διαφημίσεις και στο διάλειμμα. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στο Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Streetball, street basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr. Λοιπόν, διαφημίσεις, χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφαίο.

0: διαμορφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Αλφα. 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή Αλφέμ.
4: Bank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
11: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
12: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
13: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
12: Στην ποιότητα των κρεάτων.
13: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
12: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
13: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
12: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
12: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατεύει.

0: προληπτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

Με το τραγούδι 7 ποτήρια με τον Γιάννη Κότσιρα μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και να ξαναπούμε, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν ήταν και η καλύτερη, ήταν μάλλον κακή η ποιότητα του ήχου όταν εμείς είμαστε στο μικρόφωνο, στην τηλεφωνική επικοινωνία. Επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι και ενοχλητικό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, έτσι, να το ακούς. Ή ακόμα και να ακούς ένα θόρυβο, ένα σκουπίδι ηχητικό, την ώρα που προσπαθείς να ακούσεις, να καταλάβεις τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Λοιπόν, να πούμε ότι φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3-on-3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by they. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθούμε λίγο και με τα αθλητικά. Χθες είχε πρώτη συγκέντρωση, πρώτη προπόνηση έναρξης προετοιμασίας ο ΑΟΚ. Θα τα πούμε στην πορεία. Πριν το κάνουμε αυτό, είναι κάτι που δεν πρόλαβα

σημείωσα, δεν το είδα, να το αναφέρω αναφορικά με τα διεθνή αλλά και τα πανελλήνια. Και τι εννοώ. Κάθε φορά το τελευταίο διάστημα όταν έχουμε επιτυχίες της πυροβολαρχίας Patriot εκεί στη Σαουδική Αραβία, το αναφέρουμε ότι αυτή η πυροβολαρχία κατέριψε τόσους βαλιστικούς πυράβλους, τόσα drones, προστάτευσε αυτή την περιοχή, λέγεται Γιαμπού, είναι στην Ερυθρά Θάλασσα και είναι η κατάληξη ενός πολύ πολύ σημαντικού αγωγού πετρελαϊκού που ξεκινάει από την άλλη πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή από τον Περσικό κόλπο και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και τώρα ειδικά που υπάρχει πρόβλημα με τα στενά του ορμούς, αυτός ο αγωγός αποκτάει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είχε στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν τον αγωγό, την κατάληξή του την προστατεύει η ελληνική πυροβολαρχία και κάθε φορά έχουμε έτσι, αναφορές για τις επιτυχίες αυτής της Patriot κτλ. Κτλ. Και χθες είχαμε επιτυχίες, όμως είναι αυτό που λένε και στην ιατρική, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Και τι εννοώ. Η περιοχή που προστατεύεται και οι πετρελαϊκές υποδομές χτυπήθηκε εκ νέου από τους Χούθη και κάποιοι από τους πυράβλους και τα drones βρήκαν στόχο. Και βρήκαν στόχο γιατί. Γιατί οι Χούθη ακολούθησαν μια άλλη στρατηγική και μια φιλοσοφία που την είδαμε να τη χρησιμοποιούν και οι Ιρανοί στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Είναι οι επιθέσεις κορεσμού, οι λεγόμενες επιθέσεις κορεσμού. Και τι είναι αυτές οι επιθέσεις. Ξέρω ότι εσύ προστατεύεις ένα σημείο αποτελεσματικά. Ξέρω ότι εκεί υπάρχει αντιαεροπορική άμυνα. Όμως θα σου στείλω ό,τι έχω επάνω σου με στόχο εσύ να καταρρύψεις όσα είναι να καταρρύψεις, αλλά επειδή θα σου στείλω πολλά, κάποια από αυτά θα περάσουν την αντιεροπορική άμυνα και θα βρουν στόχο, θα χτυπήσουν το στόχο. Έτσι ακριβώς έγινε

όσα είναι να καταρρύψεις, αλλά επειδή θα σου στείλω πολλά, κάποια από αυτά θα περάσουν την αεροπορική άμυνα και θα βρουν στόχο, θα χτυπήσουν το στόχο. Έτσι ακριβώς έγινε και με τις εγκαταστάσεις για Μπού, που προστατεύει η ελληνική, έτσι, η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η πυροβολοαρχία Patriot, και κάποιες λοιπόν από τις εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν με τους πυράβλους, ενώ είχαμε βεβαίως και καταρρύψεις από την πλευρά της, των Patriot των ελληνικών. Ήταν κάτι που ήθελα να το αναφέρω. Είναι ένας τρόπος, μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι, γνωρίζοντας τι υπάρχει εκεί, αλλά σου στέλνω ό,τι έχω και δεν έχω, κάποια θα περάσουν, κάποια θα βρουν τον στόχο. Τώρα, πριν πάμε στον ΑΟΚ, να πούμε ότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και στο διαδίκτυο, αλλά και όχι μόνο, για αυτή την περίφημη ταινία που κυκλοφορεί, η Οδύσσια, του Νόλαν, και στους ελληνικούς κινηματογράφους, αλλά και παγκόσμια. Με εκατοντάδες εκατομμύρια εισπράξεων ήδη από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας σε όλο τον κόσμο αυτής της ταινίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τους άρεσαν, πάρα πολλοί που δεν τους άρεσαν, κάποιοι που έχουν ενστάσεις. Γίνεται γενικότερα και με αυτή την κουβέντα που συμβαίνει, όλο αυτό είναι διαφήμιση για την ταινία. Γιατί έχω ενστάσεις, μάλλον αυτός που ήδη έχει ενστάσεις, πάω να δω και εγώ να τη δω την ταινία. Θα έχω και εγώ τις ίδιες ενστάσεις. Θα είμαι έτσι πιο ευχαριστημένος, πιο δυσαρεστημένος. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δημιουργούν κύκλο. Ένας από τους ανθρώπους που είδαν αυτή την ταινία ήταν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει, επικοινώνησε με τον σκηνοθέτη, τον Κρίστοφερ Νόλαν, και τον ευχαρίστησε. Επικοινωνία λοιπόν με τον βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, είχε ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους στην μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Βεβαίως, οι ενστάσεις έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια των όσων περιγράφονται μέσα στην Οδύσσια, για το γεγονός ότι εμείς, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο Οδυσσέας ήταν αυτό που λέμε ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Στην ταινία δεν παρουσιάζεται έτσι. Για παράδειγμα, η ωραία Ελένη είναι μαύρη στο δέρμα. Όλα αυτά δημιουργούν μια κουβέντα, επαναλαμβάνω, και στην ουσία δημιουργούν ένα επιπλέον θόρυβο, έτσι ώστε να τραβήξει περισσότερους θεατές. Αυτά και για την ταινία. Τώρα, ναι, και εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά. Είναι αυτό το περίφημη, η περίφημη δολοφονία εκεί στη Σύρο, στην Άνω Σύρο. Αυτής της 49χρονης μητέρας δύο παιδιών, διασώστριας του ΕΚΑΒ. Είναι μια περίπτωση αυτή που από που να τη δεις, δηλαδή να τη δεις από την πλευρά της γυναίκας της άτυχης που έχασε τη ζωή της, να τη δεις από την πλευρά αυτού του ζευγαριού, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα με βάση τη λογική, έτσι. Και τι εννοώ? Αν το δούμε από την πλευρά αυτής της γυναίκας, πήγε μέρα μεσημέρι φορώντας το υπηρεσιακό της παντελόνι, γιατί οι διασώσεις του ΚΑΒ φορούν ένα συγκεκριμένο παντελόνι που το ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτός που το φοράει είναι διασώσεις του ΚΑΒ. Ήταν εκτός υπηρεσίας. Ήταν λοιπόν εκτός υπηρεσίας, φόρεσε αυτό το παντελόνι και πήγε να κλέψει σε ένα σημείο που δεν είναι βεβαίως κεντρικό, είναι στην Άνω Σύρο, αλλά επειδή τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, στην Άνω Σύρο υπάρχει πολλής κόσμος μέρα νύχτα, είναι δύσκολο να μην τη διακρίνει κανείς. Ακόμα και δεν την είδε κανείς. Υπάρχουν κάμερες που την είδαν. Πήγες εκεί να κλέψεις και χτύπησες το κουδούνι. Φόρεσες όμως full face. Κατά καλό καιρό, έτσι, για να μην δουν τα διακριτικά του προσώπου σου. Και χτύπησες το κουδούνι με μια μεγάντια και μια σακούλα για να μην αφήσεις δαχτυλικό αποτύπωμα. Ερωτηματικά. Και από την άλλη, επιτέθηκες με το που άνοιξε η πόρτα, επιτέθηκες αυτό που άνοιξε την πόρτα, δηλαδή τη γυναίκα του ζευγαριού. Και μετά ήρθε η απάντηση από τον άντρα που ήταν εκεί, ενώ δεν έπρεπε να ήταν, γιατί γύρισε νωρίτερα από τη δουλειά. Επαναλαμβάνω, είναι

Όποια πλευρά και αν το δεις, και από την πλευρά του ζευγαριού και αυτής της άτυχης γυναίκας, πολλά αναπάντητα ερωτήματα που δεν βγαίνουν, δεν βγάζουν νόημα, δεν υπάρχει λογική εδώ. Πώς έγινε, πώς προέκυψε. Από την άλλη όμως δεν έτσι, αμφισβητείται ότι αυτή η γυναίκα πήγε εκεί με αυτές τις προφυλάξεις. Γιατί πήγε έτσι. Και επίσης μαθαίνουμε ότι στο σπίτι υπήρχαν 13.000 ευρώ σε μετρητά. Τι να υποθέσει κανείς, ότι δεν πίστευε ότι ήταν κάποιος στο σπίτι, χτύπησε την πόρτα με την ελπίδα ότι δεν θα είναι κάποιος στην πόρτα εκεί και θα ανοίξει, αφού δεν είχε εργαλεία που ήταν έτσι διαρρηκτικά. Είχε ένα αεροβόλο όπλο και αυτό το μαχαίρι. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν βγαίνει νόημα από αυτή την υπόθεση που... Ελπίζω να δούμε και άλλα στοιχεία. Θα γίνει και άρση τηλεφωνικών απορρίτων. Έχει γίνει ήδη και θα βγουν και στοιχεία. Θα τα μάθουμε για να βγάλουμε και εμείς ένα συμπέρασμα. Γιατί συμπέρασμα εδώ δεν βγαίνει. Τώρα, πάμε σε αυτό που λέγαμε. Πάμε στην έναρξη της προετοιμασίας του ΑΟΚ. Χθες το απόγευμα, στο βοηθητικό, εκεί πίσω από το Ανθή Καραγιάννη και το κλειστό κολυμβητήριο. Μια ομάδα που στην κυριολεξία. Και αυτό το εννοούμε, ξεκινάει από το μηδέν, ξεκινάει από την αρχή. Κανείς ποδοσφαιριστής που φόρεσε την ομάδα, τη φανέλα της ομάδας πέρσι, ακόμα και Καβαλιώτης, δεν είναι στο ρόστερ της ομάδας, της νέας ομάδας που δημιουργείται υπό τον Ζόραν Στοϊνόβιτς. Ο ΑΟΚ αρχίζει λοιπόν από το μηδέν, με κυρίως νεαρά παιδιά, όχι μόνο, αλλά κυρίως νεαρά παιδιά, εξελίξιμα, με την ελπίδα, καταρχήν, να έχουμε μια καλή πορεία και αν στην πορεία μας βγει κάτι παραπάνω θα το κυνηγήσουμε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Έτσι, μεγάλο φαβορί, και να το πούμε από την αρχή, φέτος για την πρωτιά και τη διεκδίκηση της ανόδου, γιατί ο πρώτος του ομίλου, στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, δεν ανεβαίνει κατευθείαν στην Super League 2. Υπάρχουν αγώνες μπαράζ. Έτσι, μεγάλο φαβορί για αυτή τη χρονιά είναι η ομάδα της Ξάνθης. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια χαμένη χρονιά για τον ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ είναι αυτό που λέμε το brand name, ξεχωριστό, δεν το συζητάμε. Ξεκινάει και το πρώτο μέρος της προετοιμασίας θα γίνει στο βοηθητικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος που κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε από την άλλη πλευρά της πόλης, του Δήμου μάλλον, στο Κρυονέρι, γιατί στο αθλητοπροσμητικό κέντρο του Κρυονερίου, γιατί και εκεί γίνονται εργασίες για να σου λιποθεί λίγο το σημείο, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται προετοιμασίες και προπονήσεις από την ομάδα. 21 ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρόν σε αυτή την πρώτη του ΑΟΚ. Συνολικά το ρόστερ, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Στοϊνόβιτς, θα αριθμεί 26 ποδοσφαιριστές. Με λίγα λόγια δηλαδή, θα έχουμε ακόμα 5 προσθήκες στο ρόστερ της ομάδας. Χθες ανακοινώθηκε η απόκτηση του Κοσμίδη, είναι ένα παιδί από την Καβάλα που ξεκίνησε στο Βρασίδα Νέας Περάμου και μετά ήταν 2 χρόνια στα τμήματα K17 και K19 του Πανσεραϊκού και επέστρεψε στην Καβάλα, αλλά και του Δήμου, του Δημοσθένη Τενεκέ. Αυτό το παιδί είναι 26χρονο, κεντρικός αμυντικός. Ο Κοσμίδης είναι ακραίος επιθετικός, κεντρικός αμυντικός ο Τενεκές από την Ξάνθη, ο οποίος πριν από 5-6 χρόνια, όταν ξεκινούσε στην ουσία την καριέρα του, έβγαινε από τα K19 της Ξάνθης, φόρεσε και πάλι τη φανέλα της Καβάλας. Τώρα επιστρέφει. Είναι οι 2 τελευταίες προσθήκες, να το πούμε. Να πούμε επίσης ότι καλά πάει και η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας, δεδομένων των συνθηκών, καλοκαίρι, με πολύ κόσμο να μην είναι στις εστίες του, αλλά και της στήριξης της αγοράς της Καβάλας των επιχειρηματιών με κάποια περισσότερη βοήθεια, στήριξη στον ΑΟΚ. Έχουμε ένα καλό μπάτζετ για τα δεδομένα του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής που είναι από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Το πιο μακρύ ταξίδι θα είναι στις Καστανιές του Εύρου στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι, με 10 ομάδες, 18 αγωνιστικές δηλαδή, υπάρχει χρόνος για να δουλευτεί αυτή η ομάδα και να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι άλλοι όμιλοι θα έχουν από 12 ομάδες. Ο δικός μας θα έχει 10. Τώρα, υπάρχει όμως πρόβλημα σημαντικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι και θα το δούμε και στη σημερινή εκπομπή, το μεσημέρι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, με τα γήπεδα. Και τι εννοούμε.
θεωρούμε δεδομένο.

0: ότι το Ανθή Καραγιάννη δεν θα είναι έτοιμο για την αρχή του πρωταθλήματος, διότι σε λίγο καιρό μπαίνει ο εργολάβος για να ξεκινήσει το έργο για την αντικατάσταση του Ταρτάν. Με το που τελειώσει το Ταρτάν, θα ξεκινήσει, κάθε χρόνο γίνεται αυτό, μια διαδικασία επανασποράς του αγωνιστικού χώρου. Άρα θα εκμεταλλευτούμε και τις δύο περιόδους, δηλαδή και για το Ταρτάν και για το να γίνει ταυτόχρονα και η επανασπορά, για να είμαστε έτοιμοι. Άρα το βγάζουμε για τις πρώτες αγωνιστικές το Ανθή Καραγιάννη από το πρωτάθλημα. Εκεί που λέγαμε ότι θα έχουμε το Βερούλιο, υπάρχει ένα ερωτηματικό για το Βερούλιο. Γιατί? Γιατί ό,τι συμβαίνει στο Ανθή Καραγιάννη θα συμβεί και στο Βερούλιο, δηλαδή επανασπορά. Τώρα που δεν χρησιμοποιείται ο αγωνιστικός χώρος από τις ομάδες, μαζικά, περνάμε καθημερινά από το σημείο και βλέπουμε ότι ο αγωνιστικός χώρος έχει βελτιωθεί. Έχει πρασινίσει, να το πούμε διαφορετικά. Χρειάζεται όμως πολλές παρεμβάσεις. Και άρα θα γίνει και εκεί επανασφορά. Αν γίνει επανασφορά, δεν θα μπορεί να παίζει κανείς. Όχι μόνο ο ΑΟΚ, ούτε οι ομάδες εκεί που έχουν έδρα το Βερούλιο. Ο Βύρονας, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής. Έτσι. Και εδώ υπάρχει ερωτηματικό. Τι θα γίνει? Αν δεν έχουμε ως έδρα το Βερούλιο, υπάρχει μια τρίτη εναλλακτική, την οποία τη φωτογράφησε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εραστέχνη ΑΟΚ, ο Λάκης Χατζιαποστολίδης, που είναι, και ευτυχώς το έχουμε αυτό το γήπεδο, που είναι το ενωσιακό γήπεδο των Αμυσιανών. Πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για επίσημους αγώνες τρίτης εθνικής κατηγορίας και ελπίζω να είναι αυτή η εναλλακτική, αν στην πορεία φανεί ότι το Βερούλιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κόσμο. Είχαμε και κόσμο, φιλάθλους, χθες, και από ό,τι σωστά το επισήμανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΟΚ, ο Στέλιος Ιγνατιάδης, έχουμε κόσμο, είχαμε σε ερικίδες κόσμο, φιλάθλους αγνούς, σταθερούς, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία. Από τους μεγαλύτερους ήταν και είναι ο Σάββας ο Θεοδοσιάδης, από την ταβέρνα Σάββας εκεί στα Σφαγεία, κλασικός, μένει εκεί, κοντά στην ομάδα, μακάρι να ήταν και άλλοι σαν αυτόν, για την αγάπη που έχει για την ομάδα, που τη στηρίζει σε πάρα πολλά που πολλοί δεν τα γνωρίζουν πόσο στηρίζει αυτή την ομάδα ο συγκεκριμένος φιλάθλος. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε, καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώσαμε το πρωινό, αν θέλετε, μαγκαζίνο. Και θα ανακοινώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριηλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 25 10

0: 32-62-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία

0: Το 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6. Yeah.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσης Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Προσθέσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένο, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθεί την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο εντωμεταξύ θα συναντηθεί σήμερα και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 2. Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. Τα σχέδιά του όμως πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα χτύπησε πάνω σε ένα βράχο. Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτυξε στη θάλασσα για τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Wolfsburg για την απόκτηση του κράτη μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα.

0: ο Γερμανός θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής θερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Sky 100,3, πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου, συνεχίζει.

Ο χρόνος κυλάει και κυλάει αντίστροφα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω όσοι είσαστε αδειούχοι από Σάββατο, μάλλον να είστε αδειούχοι από Σάββατο, έτσι ώστε να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, όσο και αν διαρκούν αυτές, εβδομάδα, λιγότερο, περισσότερο, ακόμα καλύτερα, να περάσετε όμορφα, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς που είμαστε εδώ, μένουμε πίσω στο λεκανοπέδιο. Εννοείται ότι εδώ από τον Sky 100,3 η ενημέρωση, η επικαιρότητα δεν σταματά, οπότε και οι δικές μας εκπομπές πάντοτε καλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν, όπως κάνουμε 365 μέρες το χρόνο. Έτσι λοιπόν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι εδώ πέρα η ομάδα, προκειμένου να καλύπτουμε όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις. Νίκος Ανδρίζος μαζί σας στο μικρόφωνο και είναι μεγάλη μου χαρά να σας συναντώ και αυτό το πρωινό εδώ ραδιοφωνικά, επειδή τα λέμε και τηλεοπτικά κάθε πρωί αυτή την εβδομάδα μαζί με την Μαρία Βούσουλα. Είμαστε από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρα 10. Μετά έχω ένα διάλειμμα, ένα δεκάλεπτο, ίσα που να φύγει το μακιγιάζ και όλα τα υπόλοιπα, να πάρεις και μια ανάσα, να πιεις και μια γουλιά νερό και στη συνέχεια εδώ μαζί σας στον αέρα του Sky 100,3. Είναι απέναντί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, με τον οποίο μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη, τον ίδιο έρωτα για την αυπακτία. Ο Παναγιώτης περισσότερο είναι των παιδινών, εγώ όπως γνωρίζετε είμαι των ορεινών. Θα έχουμε αργότερα και σύνδεση με την αύπακτο, να ακούσουμε και πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση αυτήν την περίοδο που τα πάνε περίφημα, αλλά θα έχουμε και το Δήμαρχο να μας τα πει αργότερα βέβαια αυτά, κατά τις 11 παρα 12 παρα 10, οπότε θα, όπως καταλάβατε, θα είμαστε μαζί 10 με 12 όπως όλες αυτές τις ημέρες αυτήν την εβδομάδα. Καθημερινά μαζί, από το αξιμέρωτο συναντιόμαστε και λέμε την πρώτη μας καλημέρα με τον Δημήτρη Γιαννίρη, ο οποίος όπως γνωρίζετε ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης που λέμε εδώ στον Sky με το πρώτο μαγκαζίνο του σταθμού στις 5 ακριβώς και μέχρι τις 6 για να τον διατεχθεί ο Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Ο Δημήτρης Γιαννίρης παραμένει όμως εδώ, είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που στέλνει τις δικές του καλημέρες στη Ζαχάρο και παράλληλα, ή θέλετε να μοιραστείτε απόψεις γύρω από τον νομό Ηλίας, μπορείτε να τον καλέσετε, αλλά εννοείται ότι καλείτε και το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3 για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, προτάσεις για θέματα ή για κάποια ζητήματα που σας απασχολούν και θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε εδώ και το καλοκαίρι προκειμένου να κάνουμε το ρεπορτάζ και να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να σας βοηθήσουμε μάλλον στο βαθμό που μπορούμε, για να το πω καλύτερα. Έχουμε επίσης επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου που γράφετε το δικό σας μήνυμα και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και από τα κοινωνικά δίκτυα, θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram, το X, όπως προτιμάτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στην κορυφή της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Τρίτης είναι βεβαίως ο διπλωματικός πυρετός γύρω από το Κυπριακό, η κρίσιμη πρωτοβουλία Γκουτέρες και το γεωπολιτικό παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη. Αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αργότερα 12 παρατέταρτο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τον ηγέτη του ψευδοκράτους και βεβαίως είναι μια πλούσια σε εξελίξεις ημέρα με αποκορύφωμα την αυριανή κοινή συνάντηση και των δύο πλευρών που θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος, προκειμένου να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Σίγουρα πάντως το ενδιαφέρον μας στρέφεται εκεί, στην Κύπρο, καθώς
επισημανθώ ότι μιλάμε για μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΗΕ, μια πρωτοβουλία που έχει να εκδηλωθεί, θυμάστε τελευταία φορά ήταν στο Κραν Μοντανά, όπου δυστυχώς τότε δεν καταλήξαμε πουθενά. Έτσι λοιπόν σήμερα καταγράφεται μια κινητικότητα.

Β' γύρω από το Κυπριακό. Όπως σας είπα, αυτή την ώρα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη συνέχεια 11 παρατέταρτο με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ η κορύφωση της επίσκεψης αναμένεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έρχιουρμαν στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Και αμέσως μετά, και εδώ ίσως θα είναι και το ζουμί της επίσκεψης, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Το άλλο μεγάλο θέμα που μας έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτές οι μέγα πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίουν πολύ μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, σύμφωνα με δορυφορική φώτο ντοκουμέντο, ο καπνός από αυτές τις πυρκαγιές έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να καίουν επί πολλές ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται στην 6η ή στην 7η ημέρα, με εννοείται μεγάλες επιπτώσεις και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μιλάμε για την Ισπανία σε μια περιοχή μένει από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Και αμέσως μετά, και εδώ ίσως θα είναι και το ζουμί της επίσκεψης, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Το άλλο μεγάλο θέμα που μας έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτές οι μέγα πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίουν πολύ μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, σύμφωνα με δορυφορική φώτο ντοκουμέντο, ο καπνός από αυτές τις πυρκαγιές έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να καίουν επί πολλές ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται στην 6η ή στην 7η ημέρα, με

0: Έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να καίουν επί πολλές ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται στην 6η ή στην 7η ημέρα. Εννοείται μεγάλες επιπτώσεις και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μιλάμε για την Ισπανία, σε μια περιοχή που αποκολείται ο Σιτοβολώνας της Ισπανίας, και από την άλλη στη Γαλλία, τα νοτιοδυτικά της χώρας, η περιοχή του Μπορντό με τα φημισμένα της Αμπέλια, αλλά και όλες αυτές τις εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μάλιστα ο Εμμανιουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στη Μπορντό, είπε ότι πρόκειται για την σοβαρότερη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε όμως να στρέψουμε το βλέμμα μας στη Λευκωσία και με τη βοήθεια του διεθνολόγου και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ποιες είναι οι προσδοκίες που καταγράφονται αυτήν την ώρα που μιλάμε από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και κατά πόσον αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να καταλήξει να έχει μια επιτυχή έκβαση. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα δεδομένων των θέσεων των δύο πλευρών, η πάγια ελληνική θέση και ταυτοχρόνως έχουμε και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι συνεπικορούμενοι από την Τουρκία και με την Τουρκία θα λέγαμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, στέκονται επίσης στις δικές τους πάγιες θέσεις. Μπορούν αυτά τα δύο να γεφυρωθούν?
1: Κοιτάξτε, είναι θετικό ότι έστω και στα δεσμάς της θητείας του ο κ. Γκουτιέρες επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Άγκυρας, η οποία κάνει λόγο για δύο κράτη. Είναι μια θέση την οποία δεν μπορεί να δεχθεί ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε η Ελλάδα. Και βεβαίως όσο εμένει σε αυτή τη θέση, τότε δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης. Πάντως εθιώς ποιούσα η Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει το θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευρύτερη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, με την Αμερικανική στρατηγική στη Νέα Υόρκη και φυσικά με το ρόλο της Ιδίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Mm-hmm. Τα βάζει όλα αυτά σε ένα πακέτο, ελπίζοντας ότι επειδή έχει πολύ καλές σχέσεις διαπροσωπικά ο κύριος Έντογαν με τον κύριο Τραμπ, θα μπορέσει να πετύχει κάποια αποτελέσματα υπέρ της χώρας του. Από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το επόμενο διάστημα θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στη δική μας πλευρά, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που δεν βλέπουν παράδοξο το να θέλει να μπει η Τουρκία στα ευρωπαϊκά προγράμματα την ίδια ώρα που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος με στρατιωτικές δυνάμεις. Και εκεί λοιπόν θα παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι. Εξού και ο κύριος Έντογαν για πρώτη φορά δεν πήγε στα κατεχόμενα την επέτειο της εισβολής, την 20η Ιουλίου. Προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, προκειμένου να αποκομίσει τα περισσότερα δυνατά ωφέλη. Γιατί ξέρετε, σε μια διαπραγμάτευση ξεκινάς πάντα από μαξιμαλιστικές θέσεις για να χτίσεις πιο κοντά σε μια μετροπαϊκή θέση, όμως η οποία θα ενισχύει τις απόψεις σου. Ξέρει πολύ καλά η Τουρκία ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή λύση των δύο κρατών. Όμως μια λύση χαλαρής συνομοσπονδίας ουσιαστικά θα νομοποιεί την εισβολή. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την δική μας πλευρά, η οποία έχει κάνει ήδη τεράστια βήματα προς τα πίσω, δεχόμενη τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμη αυτή η διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι. Mm-hmm. Εμένα μας ενδιαφέρει να υπάρχει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας, αλλά που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει διασύνδεση με άσχετα θέματα, όπως είναι η ευρωπαϊκή άμυνα, όπως είναι οι ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή και βεβαίως θέματα όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας με τα F-35 και το καθεξής.
0: Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ ασχολείται με την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως επίσης έχουμε κατά νου και όλα αυτά τα ενεργειακά πρόγραμματα project που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που λένε ότι ενδεχομένως να ενδιαφερθεί και προσωπικά, προκειμένου να υπάρξει μια εξέλιξη στο Κυπριακό, έτσι ώστε να υπάρχει και μια άλλη, μια σταθερότητα στην περιοχή που θα εξυπηρετήσει και τις

0: συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ποια είναι η ανάγνωση σας πάνω σε αυτό?
1: Ελπίζουμε να μην υπάρξει, θα το πω απλά.
0: Και εγώ το ελπίζω, γιατί αυτό που διαβάζω είναι, και το έχει πει και ο Αλέξης Παπαχελάς πάρα πολύ ωραία μέσα από την Καθημερινή, ότι καλό είναι να βρίσκεσαι κάτω από το ραντάρ του Τραμπ.
1: Ακριβώς. Η δική μας λοιπόν πλευρά, και με τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο κ. Τραμπ, που θεωρεί ότι η Τουρκία του κοιτάξει πάρα πολύ καλά, βέβαια νομίζω ότι είναι ο μόνος στο Λευκό Οίκο που πιστεύει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος το πιστεύει. Πολύ περισσότερο ο κ. Ρούμπιο, που είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, που λέει ότι η Τουρκία είναι μια πανίσχυη χώρα κ.ο.κ. Νομίζω ότι αν συνεχίσει να διαβάζει έτσι το συσχετισμό ισχύω στην περιοχή, δεν μας συμφέρει καθόλου να αναμειχθεί. Και γενικότερα καλό θα είναι, επειδή έχει μια τελείως συναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων και μια, αν θέλετε, επιφανειακή, θα έλεγα, αντιμετώπιση, βλέπει απλά αριθμούς, δεν βλέπει άλλους παράγοντες, καλό θα είναι να μην υπάρξει αμερικανική παρέμβαση, κυρίως όσο στο Λευκό Οίκο είναι ο κύριος Τραμπ. Ναι. Θα δούμε πώς εξελιχθεί το τοπίο. Ας μην κοροϊδευόμαστε ότι πολλά θα κριθούν και στις ενδιάμεσες εκλογές. Το επαναλαμβάνω, είναι κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου. Πολλά θα κριθούν και από την επίσκεψη του κυρίου Νετανιάου σήμερα στην Αμερική, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι έχει συμπτυχθεί αυτός ο άξονας μεταξύ Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Και θέλουμε τη βοήθεια του Εβραϊκού Λόμπι και του Ισραήλος κράτους στο θέμα των F-35. Έχουν αντιδράσει επανειλημμένως και η Ισραηλινή ως κυβέρνηση, ο κ. Νετανιάου και το Εβραϊκό Λόμπι, θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά τους.
0: Ο Τραμπ πάντως επιμένει, έτσι. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Είναι σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία, δήλωσε χθες.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, είναι αυτή η προσέγγιση. Είδαμε τα αποτελέσματα της προσεγγίσεως αυτής και στο Μεξικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Τα είδαμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε ένα απολογισμό έτσι εντάχει της θητείας αυτών των μηνών, του 1,5 έτους που βρίσκεται στο Λευκό Οίκο ο κ. Τραμπ, δεν θα βρούμε τόσο μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες. Έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αναστάτωση, έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα της ύφεσης, έχει κλονίσει τη σχέση με παραδοσιακούς φίλους, προσπαθεί απεγνωσμένα να προσεγγίσει αντιπάλους και ξεκίνησε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή χωρίς να έχει πολιτική διεξόδου. Αυτά για να τα λέμε έτσι συνοπτικά και πώς έχει η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα. Δεν θέλουμε ανάμειξη της Αμερικής σε αυτή τη φάση. Πιστεύουμε ότι είναι καλό που έχει το Κυπριακό στο προσκήνιο, αλλά δεν πρέπει να σχετιστεί με άλλα θέματα και που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει καμία διασύνδεση με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα με την ευρωπαϊκή πορεία της Άγγλιας. Εφόσον η Άγγλια κατέχει έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία ή σύσφυξη των σχέσεων.
0: Μάλιστα. Πάντως, μιλώντας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, χθες είχαμε και την επίθεση που εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερ Τσελίκ, ο οποίος είπε ότι με αφορμή τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στο Κυπριακό, κατηγορώντας την ότι έχασε την ουδετερότητά της μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει μια ενόχληση της Άγκυρας γενικά ως προς την Κύπρο. Θες με την επίσκεψη Μακρόν και της διμερής συμφωνίας Λευκοσίας Παρισιού. Θέλεις τώρα με αφορμή τον ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό, ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και τη σύσφιξη των σχέσεων Λευκοσίας Ιερουσαλήμ. Γενικά υπάρχει ενόχληση από τους Τούρκους για όλα αυτά.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχω πει και άλλες φορές. Ο κύριος Τσελίκ είναι απλά εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Άρα λοιπόν μας έχει συνηθίσει αυτές τις δηλώσεις που εμείς τις συνοψίζουμε σε μια φράση έξεστην Τσελίκ Ασχημονή. Mm. Ο κύριος Τσελίκ θες έβαλε στο κάδρο τη μουσουλμανική μενότητα στη Θράκη, έβαλε στο κάδρο την Κύπρο, όλα μαζί σε ένα καλά.
0: Για ένα θέμα εντωμεταξύ για τα μειονοτικά σχολεία, όπου και από το Υπουργείο Παιδείας υπήρξε ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται για στοχοποίηση μειονοτικών σχολείων, αλλά πρόκειται για έναν επανασχεδιασμό τέλος πάντων του χάρτη των σχολικών μονάδων λόγω του δημογραφικού.
1: Ακριβώς, μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Το γίνεται σε πανελλήνια κλίμακα. Δεν γίνεται μόνο στη Τράκη, και πολύ περισσότερο ότι γίνεται στα σχολεία της μειονότητας. Και άλλωστε, αν δούμε συγκριτικά, κύριε Ανδρίτσε, το πώς έχει συμπεριφερθεί η μία χώρα και η άλλη στη μειονότητα, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε πάρα πολλά από τα άρθρα. Είναι από το 37, το άρθρο 37 στο άρθρο 45 της Συνθήκης Λοζάνης, που προστατεύει τα δικαιώματα των Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη, Βρωτένεδο, και αντίστοιχα των μουσουλμάνων κατά απέτηση της Τουρκίας. Εγγράφει μέσα μουσουλμάνων και όχι Τούρκων, το θυμόμαστε αυτό, στη Θράκη. Η ελληνική εθνική μειονότητα αριθμούσε περίπου 500,000 στα 3 αυτά μέρη και η μουσουλμανική 85,000. Σήμερα,

0: αριθμεί αθρηστικά κάπου 2.500, την ίδια ώρα που η μουσουλμανική μονοτεστράκη ξεπερνά τις 125.000. Άρα λοιπόν τα γεγονότα είναι αμήλικτα και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Να μην συζητήσουμε το θέμα της εκπαιδεύσεως, έτσι, πόσο σχολεία λειτουργούν στην Ελλάδα και τη μειονότητα και πόσο λειτουργούν στην Τουρκία και τη μειονότητα.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σοβαρά.
1: Αλλά αυτά δεν τα λένε.
0: Δεν τα λέει, μα ο κύριος, κοιτάξτε, ο κύριος Τσελίκ πρωτίστως απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο. Είδαμε και τις εμπιστευτικές δηλώσεις του εκπροσώπου αμήνης του αντιπολιτευόμενου κόμματος, το οποίο έχει διασπαστεί βέβαια, έτσι εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει ένα άλλο κόμμα, το οποίο αυτό έχει πάρει τη θέση της μείζωσης αντιπολιτεύσεως, που κατηγόρησε σφόδρα τον κύριο Έντογαν, ότι είναι ενδοτικό στο θέμα της ελληνοϊσραηλινής συμμαχίας και τώρα του σχεδίου του τελευταίου του σόλου του Θεσφίδα του Αχιλέα που θωρακίζει το Αιγαίο και ότι είπε να καταγγείλει την Ελλάδα στη δεύτερη φορά. Άρα αντιλαμβάνεστε, προσπαθεί να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις ο κύριος Τσελίκ, καταφέροντας ανυπόστατους ισχυρισμούς.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Ακούσατε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο. Εγώ πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της Εθνικής πως η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Από τον Sky 100,3.
1: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρουστοδουλίδη έχει αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προσέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομη κατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Στον Ισαγγελέο οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσας Κρίστοφερ Νόλαν συνομιλήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπόλεγχοντες τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεράνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Sky 100,3 αυτό το πρωινό Τρίτης μαζί μέχρι και τις 12. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία και Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το πρώτο θέμα της ημέρας είναι οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και οι συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη στη Λευκωσία, όπου εκεί βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Θα έχει σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και ακολούθως, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, διεθνή και εγχώρια, ο Sky είναι εκεί. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε αυτήν την ημέρα από τη Λευκωσία. Σύνδεση με τη συνάδελφό μου από το διπλωματικό ρεπορτάζ, Μαρία Τσιλινίκου. Καλημέρα την Αθήνα.
1: Καλημέρα Νίκο, από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον συνόδευε η προσωπική απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολγίν.

0: έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Έχουν ξεκινήσει πρώτα με διευρυμένες. Ωστόσο, η επίσκεψή του είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αυτό που τονίζουμε από εχθές είναι ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Και αυτό δημιουργεί προσδοκίες. Ωστόσο, όμως, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ερωτήματα για το αν μπορεί τελικά να ανοίξει ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Το κλίμα εδώ που έχω μιλήσει και με συναδέλφους από άλλα κανάλια, αλλά και με πολίτες και των δύο πλευρών, μου λένε όλοι ότι θέλουν επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν που έχει φτάσει στην Κύπρο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όπου η επίσκεψή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Το έδαφος που προετοίμασε η προσωπική απεσταλμένη του ΑΕΜ, Μαρία Άγγελα Ολγκίνη, η οποία μετά τις επαφές που είχε και σε Βρυξέλλες και σε Αθηνά και σε Άγκυρα, συναντήθηκε με τους δύο ηγέτες στη Λευκοσία και όπως δήλωσε ότι η αποστολή του Γενικού Γραμματέα δεν είναι να παρουσιάσει μια έτοιμη λύση, γιατί να σου θυμίσω είχαν βγει και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία τα διέψευσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, αλλά να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και εδώ είναι το σημείο που υπάρχει το αγκάθι. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει σύγκληση. Υπάρχει ένα χάσμα. Καθώς από την πλευρά της Κύπρου υποστηρίζουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Ναι, θέλουν ένα παράθυρο, ψάχνουν ένα παράθυρο, είναι ανοιχτή σε αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει λύση η οποία να μην είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κάτι το οποίο έχει υπογραμμίσει και η Αθήνα, καθώς είχε και τη συνάντησή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το Σάββατο με τον Πρωθυπουργό, όπου υπάρχει και μια κοινή στρατηγική στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι
1: και απόλυτο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκοσίας.
0: Ακριβώς, είναι ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής του Κυπριακού για την Αθήνα. Όμως από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, Τουρκία και ψευδοκράτους εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και από τα χείλη του Προέδρου της Τουρκίας, αλλά προσφάτως μάλιστα για πολλωστή φορά από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Ακάν Φιντάν.
1: Μαρία Τζιλίνικου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σου για ό,τι νοιότερο προκύψει. Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνάντηση στο Προεδρικό αυτήν την ώρα μεταξύ του Γκουτέρες και του Νίκου Χριστοδουλίδη. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Να είσαι καλά. Και κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα πάμε να μιλήσουμε για καθημερινότητα. Καθημερινότητα που το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες ήρθαν να προσθεθούν στη ζωή μας οι κάμερες που βλέπουμε, και είναι πολλές, είναι 388 κάμερες που έχουν κατασταθεί από την περιφέρεια Αττικής. Τις βλέπουμε σε διάφορους κόμβους εδώ στην Πρωτεύουσα. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετές, αλλά και σε γειτονιές, σε λεωφόρους, κάμερες οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Υπάρχει και το άλλο σχέδιο για τις κάμερες, τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες, που καταγράφουν και άλλες παραβάσεις, ότι δεν φοράς ζώνη, ότι μιλάς στο κινητό. Αλλά πρέπει όλα αυτά κάπου να καταλάβουμε πώς διασυνδέονται, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν για την ώρα, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, διότι στην Ελλάδα ζούμε, οπότε έχεις και διαγωνισμούς που προχωρούν ή δεν προχωρούν, κηρύσσονται άγωνοι, υπάρχουν ενστάσεις, πρέπει να εξεταστούν οι ενστάσεις, να περάσουν εκ νέου από την ενιαία αρχή συμβάσεων και ούτω καθεξής. Γενικότερα ένα καθεστώς που δεν μπορείς να πεις ότι από τη μια μέρα στην άλλη πάω και κάνω κάτι. Πρέπει να έχεις διαδοχικά στάδια, διαδοχικές διαδικασίες, οι οποίες και σκοπέλους πολλές φορές που πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να ευοδοθεί μια προσπάθεια. Είναι ο συναδελφός μου στην τηλεφωνική γραμμή από την εφημερίδα Τα Νέα, ο Κώστας Ντελέζος. Παρακολουθεί πολύ στενά το ρεπορτάζ των μεταφορών και έτσι λοιπόν τον καλέσαμε να μας πει τι γίνεται, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι ήταν τέτοιες μέρες πέρυσι, Κώστα, που είχε πει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν εγκατασταθεί, θα λειτουργούν οι κάμερες παρακολούθησης και καταγραφής παραβάσεων. Τώρα βρισκόμαστε ένα καλοκαίρι μετά και δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά δεν είναι ότι έχουν γίνει και όλα. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.

0: Άρα και στους ακροατές, να πούμε ότι οι κάμερες είναι μια πονεμένη ιστορία, όπως όλες οι προμήθειες του δημοσίου, αν θα το λέγαμε έτσι. Αυτό που έχει προχωρήσει είναι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, όπως προείπες, οι 388, οι οποίες πλέον έχουν εγκατασταθεί σε 100 κρίσιμους κόμβους του λεκανοπεδίου της Αττικής και θα σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας καινούργιας εποχής στην επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας. Τι έχουμε όμως, οι κάμερες αυτές, όπως προείπες, έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη. Αυτές λοιπόν αναμένεται να τεθούν σταδιακά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ψηφιακό σύστημα βεβαίως των παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή η περιφέρεια προχώρησε στην εγκατάσταση. Θα πούμε τι θα κάνει μέσα στο διάστημα αυτό που μεσολαβεί. Και θα πρέπει να διασυνδεθεί αρχικά με το σύστημα παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ερώτηση. Λοιπόν, είναι κάποιος ένα κόμβο και περνάει με κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, είτε επειδή δεν το είδε, είτε εσκεμμένα. Θα πάρει κλήση σήμερα?
0: Σήμερα όχι, δεν θα πάρει. Εκτός αν είναι στις 7-8 κάμερες που είναι οι έξυπνες που είναι στους δρόμους κλπ. Ή στις κάμερες που έχει η Αττική Οδός 17 σημεία, που εκεί καταγράφονται οι παραβάσεις κανονικά. Να πούμε λοιπόν ότι οι κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κάποιους ειδικούς στήλους και είναι στραμμένες να ελέγχουν το πίσω μέρος των οχημάτων. Πρόκειται λοιπόν για εξοπλισμό ιταλικής κατασκευής, ο οποίος έχει συνδεθεί απευθείας με το σύστημα λειτουργίας των φαναριών και ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανάψει το κόκκινο φανάρι. Εδώ τι θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί? Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία αυτού του νέου συστήματος θα διαδραματίσει μια ειδική λευκή γραμμή. Αυτή η γραμμή χαράσεται αυτές τις μέρες στο οδόστρωμα λίγο πριν από τις διαβάσεις των πεζών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αλλά όλοι ξέρουμε την ποιότητα των διαγραμμίσεων εδώ στη χώρα. Που ουσιαστικά έχεις διαγράμμιση και τι να πω, στο τρίμηνο ακριβώς, και πολύ λέω εξαφανίζεται.
0: Ακριβώς. Μπράβο, λοιπόν, ακριβώς πριν τη διαγράμμιση θα είναι μια λευκή γραμμή στο οδόστρωμα. Εάν ένα όχημα λοιπόν περάσει τη λευκή γραμμή μετά την ενεργοποίηση του κόκκινου φαναριού, ο οδηγός του θα καταγράφεται ως παραβάτης από το σύστημα.
1: Ερώτηση. Αν έχεις τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορία, μας το ρωτούν ακροατές εδώ στον Sky, ναι, που ρυθμίζει την κυκλοφορία, τι γίνεται, απενεργοποιείται η κάμερα όσο είναι εκεί ο τροχονόμος?
0: Εκεί ισχύει η εντολή του τροχονόμου, αλλά κυρίως όπου υπάρχουν σημεία με τέτοιες κάμερες, θα είναι δύσκολο να διαχωριστεί ότι αν υπήρχε τροχονόμος ή τι άλλο υπήρχε την ώρα εκείνη. Αυτό πρέπει, είναι πολύ λεπτό σημείο και σωστά το ρωτούν οι ακροατές. Εδώ μένει να αποσαφινιστεί. Δηλαδή όταν θα υπάρχει τροχονόμος που θα ρυθμίζει αν η κάμερα θα βγαίνει εκτός λειτουργίας, γιατί αυτό θα πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί έχουμε τώρα ένα περιστατικό και που είναι επιβεβαιωμένο. Είναι εδώ πέρα άνθρωπος μέσα στον Skype που μας έλεγε ότι έφαγε γνωστός της κλίση ακριβώς σε τέτοιες συνθήκες, τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία αλλά τον έγραψε η κάμερα και δεν μπορεί να βρει άκρη.
0: Δεν θα βγάλει άκρη με τίποτα, ναι, δυστυχώς. Τώρα τι γίνεται, πρέπει...
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό.
0: Είναι πολλά που πρέπει να γίνει. Είναι πολλά που πρέπει να ρυθμιστούν, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή κάποιος φτάνει στις διαγραμμίσεις των πεζών. Εάν πατήσεις τη διαγράμμιση, μιλάμε για τις άλλες κάμερες που θα έρθουν, αυτό είναι ποινή. Θα έχει 350 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ αυστηρή η κατάσταση. Τώρα το θέμα λοιπόν ποιο είναι, ότι πότε να τις περιμένουμε αυτές τις κάμερες. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν προβλέπει ότι μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο σύστημα τουλάχιστον οι πρώτες 100 κάμερες, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά επίσημη καταγραφή των παραβάσεων. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν η θερινή Ραστόνη θα μπορέσει να διευκολύνει αυτή τη.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Τη σύνθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Άλλη ερώτηση από ακροατή, επειδή μας λες τώρα για τα.

0: για τις έξυπνες κάμερες και μας λένε ότι όταν φοράς ένα μαύρο μπλουζάκι, η ζώνη μπορεί να, ξέρεις, να υπάρξει σύγχυση και να φαίνεται ότι δεν φοράς ζώνη.
1: Όχι, εκεί έχει δυνατότητα zoom, όπου είναι η κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σου φέρει να δεις με μεγάλη ακρίβεια αν πράγματι φοράς ζώνη ή δεν φοράς. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει. Είναι κάμερες με υψηλής ευκρίνειας και οι οποίες καταγράφουν λεπτομέρειες. Θα καταγράφουν λεπτομέρειες, γιατί ακόμη δεν τις έχουμε δει, έτσι.
0: Λοιπόν, και πάντοτε θα υπάρχει, έτσι, πώς το λένε, η διαδικασία ένστασης, έτσι. Αλλά το θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου κάπου, να βρεις
1: κάτι. Το θέμα, λοιπόν, είναι
0: εφόσον έχεις δίκιο, έτσι, και απλά δεν είναι μια δικαιολογία.
1: Για κάθε καταγεγραμμένη παράβαση, λοιπόν, θα διαβιβάζονται 5 φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση και να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λανθασμένης επιβεβαίωσης. Μετά την οριστική επιβεβαίωση, η κλήση θα αποστέλλεται ψηφιακά στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω της πλατφόρμας του gov.gr ή με SMS ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ειδοποίηση, με email κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στις κάμερες της χίλιας, αυτές οι οποίες μένει να έρθουν. Τις ακούμε από πέρσι, ήταν αρχικά να είναι 2.500, τώρα πήγαμε στις χίλιες κάμερες. Είναι οι λεγόμενες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα έρθουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και θα καταγράφουν όχι μόνο το κόκκινο, θα καταγράφουν υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης τεκράνους ασφαλείας και παράνομη κίνηση σε λεωφορολωρίδες και σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Αυτός ο διαγωνισμός, λοιπόν, εδέησε να ξεκινήσει την άνοιξη. Είχαμε κάποιες προσφυγές από 3 εταιρείες, οι οποίες είχαμε, στην περίπτωση αυτή, είχαμε 3 προδικαστικές προσφυγές από τα ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα. Ήταν περίπου 32 οι ενδιαφερόμενοι. Το Υπουργείο προτίμησε να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός, ώστε να λάβει υπόψη του τα αιτήματα.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Προχώρησε, βγήκε δεύτερος διαγωνισμός από τις προηγούμενες μέρες και χτες ουσιαστικά θα ανοίγαν οι προσφορές. Όμως είχαμε ξανά 2 καινούργιες προσφυγές και αυτό πάει την όλη υπόθεση του διαγωνισμού πίσω. Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά και λαϊκά, φέξε μου και εγκλίστρισα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, εντελώς.
1: Οπότε Κώστα, θα αργήσουμε να δούμε τις έξυπνες κάμερες στους δρόμους.
0: Δυστυχώς.
1: Πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον το θέμα του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα. Κώστα, αν έχεις, σε παρακαλώ, την καλοσύνη, θέλω 4 λεπτά υπομονή, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μας μιλήσεις στη συνέχεια πολύ σύντομα και για αυτή τη νέα σύμβαση που πρόκειται να εγκριθεί σήμερα για την συνδρομή τεχνικών, έτσι, συμβουλών από την Deutsche Bahn, από τους Γερμανούς, στον ΟΣΕ. Σε πολύ λίγο όμως, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Και κυρίες και κύριοι, εγώ θα μπω σε διαφημιστικό διάλειμμα πρώτων διαφημίσεων για να σας πω για τις χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3 και όλα αυτά μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Και αυτά τα ζητήματα της κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι, σας απασχολούν τόσο, μας απασχολούν τόσο, που κάθε φορά που ανοίγει ένα τέτοιο θέμα έρχεται μετά ένας ποταμός μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Κώστα Ντελέζο, άκου προσεκτικά, μας λέει ο Ανδρέας, είναι επαγγελματίας οδηγός όλη μέρα στους δρόμους και μας λέει, για παράδειγμα, ότι με το φόβο να φάνε κλίση, πολλοί οδηγοί, ενώ τους κάνει σήμα όμως να περάσουν, αυτοί δεν περνάνε και λογοφέρουν για τον λόγο που είπατε πριν, για να μην τους γράψει η κάμερα και μετά άντε να ξεμπερδέψεις. Αντιστοίχως, λέει, μπορεί να βρίσκονται πίσω ασθενοφόρο, πυροσβεστικό, όχημα έκτακτης ανάγκης, να μην κουνιέται κανείς από το φανάρι για να μην φάει κλίση. Και ένα τρίτο θέμα που μας επισημαίνει και το επισημαίνει και άλλος ακροατής, ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να γίνει κάτι και με τους πεζούς που το έχουν παρακάνει με το να περνάνε τα φανάρια με κόκκινο ή με το κινητό στο αυτή, προκαλώντας πολλές φορές ατύχημα. Επίσης, άλλοι ακροατές από το Λονδίνο, η Σούλα Αναγνώστου, ο... περίμενα να βρω το άλλο το μήνυμα, πάλι από την Αγγλία, λέει, εμείς μένουμε στην Αγγλία, έχει παντού κάμερες και ακούμε αυτές τις κουβέντες, τις συζητήσεις και γελάμε.
9: Ναι, το θέμα είναι ότι όπου υπάρχουν κάμερες συνήθως δεν υπάρχουν τροχονόμοι στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή, ναι. όπου ρυθμίζεται η κυκλοφορία με τα φανάρια, δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται, η ρύθμιση των φαναριών είναι κρίσιμη. Στο εξωτερικό δεν θα δεις τροχονόμο σε ένα φανάρι. Αν είναι να διευκολυνθεί η κυκλοφορία θα δεις τουλάχιστον σε 4-5 συνεχόμενα φανάρια.
8: Ναι, γιατί ανεξάρτητα πέρα... βέβαια από τους τροχονόμους και το ότι σου λέει να περάσεις, θέλω να πω ότι αυτές οι κοινωνίες έχουν κατακτήσει το γεγονός ότι έχουμε κάμερες.
9: Είναι στο DNA τους.
8: Μπράβο, μπράβο. Ότι... εμείς είμαστε ακόμα.
9: Εμείς εδώ να δούμε. Κοιτάζουμε να δούμε ποιος μας βλέπει για να περάσουμε τη νύχτα κλπ.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, έτσι, δυστυχώς.
8: Κώστα μου, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πες μας

0: εντάχει σε παρακαλώ και για αυτήν λοιπόν, τη συνεργασία του ΟΣΕ με τους Γερμανούς.
1: Μπράβο. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής θα συζητηθεί η νέα σύμβαση με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn. Αυτοί έχουν επιλεγεί ως τεχνικοί σύμβουλοι για τον ελληνικό σιδηρόδρομο για 5 χρόνια με αντικείμενο ύψους περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ. Τι γίνεται, θα μεταφέρουν τεχνογνωσία. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, παρότι το τελευταίο διάστημα αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά τους, διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων σιδηροδρομικών δικτύων, στη συντήρηση υποδομών, στην ασφάλεια και στη λειτουργία συστημάτων όπως το ETCS, το οποίο το έχουμε μάθει τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια και εδώ.
0: Άλλη επωνυμένη ιστορία και αυτή. Ναι.
1: Λοιπόν, εφόσον η σύμβαση αυτή εφαρμοστεί σωστά, θα μπορεί να συμβάλλει στην αναδιοργάνωση του ΟΣΕ. Θα δημιουργήσει νέες διαδικασίες. Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι η έλλειψη υποποιημένων διαδικασιών, η υποστελέχωση και η περιορισμένη κουλτούρα πρόληψης. Αυτό το πληρώσαμε με τα τέμπη, έτσι. Ένας εξωτερικός σύμβουλος όπως οι Γερμανοί θα μπορεί να επιβάλλει σύγχρονα πρότυπα λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό τους παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα στείλει και ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ότι η Ελλάδα επιδιώκει να δείξει ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών αναζητά μια ευρωπαϊκή τεχνογνωσία από έναν μεγάλο οργανισμό, ενισχύοντας την αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων που ήδη έχει κάνει. Βέβαια, θα πρέπει να μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε αυτό, γιατί θα θυμίσω στους παλιούς ακροατές, κάποτε είχαμε φέρει τη Spindwing, τη Βρετανική, για να κάνει αντίστοιχα πράγματα στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
0: Βέβαια,
1: η Ολυμπιακή Αεροπορία
0: δεν
1: επέζησε και παρά τις συμβουλές της Spindwing τότε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Ντελέζο. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και 11 και 10 και πάλι εδώ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί.
7: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

0: παρέας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή, με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Εθνικό Θέατρο.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
9: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
10: Δαγκώνει?
11: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
10: Καλή δαγκώνει?
11: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
10: Και τι κάνει?
11: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
10: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
11: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
10: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Αλφα 88,6. No fighting. We got the refugees.
12: No fighting. No fight. Η ώρα είναι 12.
13: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο

0: 2-5-10-3-16-6-66. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης, 28 του Ιουλίου. Μια ζεστή ημέρα. Και πού να δείτε και τι έρχεται. Τα είπαμε το πρωί για την πρόβλεψη της μετεωρολογικής. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και ειδικότερα από Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο. 35 και 36 θα χτυπήσει ο υδράργυρος. Αλλά θα το αντέξουμε και αυτό. Εδώ έχουμε αντέξει άλλα και άλλα. Και όχι μόνο θερμοκρασιακά. Ξεκινάμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, εδώ στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Κινούμενοι στον παλμό κυρίως της τοπικής επικαιρότητας. Δεν μπορούμε όμως να μην δεν κάνουμε μία αναφορά για την είδηση του σημερινού πρωινού που μας έρχεται από πού άλλου, από την Αττική, από την Αθήνα. Κατασχέθηκαν, λέει, 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής τονίζεται ότι ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος. Εκεί οι ελεγκτές λοιπόν της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν μια άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για τη διακίνηση των κρεάτων. Και όπου κρέατα, γύρι, γύρος, κανονικός, έτσι, κατεψυγμένος. Από ό,τι βγαίνει, προκύπτει από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι προσθέτως διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους προϊόντων τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή δεν έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη χνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε εκ νέου τις αρμόδιες αρχές. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 150 κιλών προϊόντων, με τη συνολική λοιπόν ποσότητα των κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται στους 6,2 τόνους. Δηλαδή, βρήκαν την πηγή με τα ακατάλληλα κρέατα, τους γύρους, και βρήκαν επίσης και άλλα 150 κιλά κρέατος, γύρος, που είχαν πάει σε 20 καταστήματα. Ήταν έτοιμοι αυτοί οι καταστηματάρχες να διαθέσουν αυτό το προϊόν το ακατάλληλο στους πελάτες τους. Και εδώ, βεβαίως, προκύπτει η μεγάλη ερώτηση. Τι τρώμε? Ή, αν θέλετε, το βάζουμε και σε παρελθοντικό χρόνο, τι έχουμε φάει και δεν το καταλάβαμε? Ορισμένοι μπορεί να το κατάλαβαν. Άλλοι με κάποιες στομαχικές.

Ποιες απλά διαταραχές, ή άλλοι με κάτι χειρότερο. Γι' αυτό χρειάζονται οι έλεγχοι, γι' αυτό αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να είναι εκτεταμένοι και δεν λυπάμαι καθόλου όλους τους επαγγελματίες που γκρινιάζουν, ειδικά το καλοκαίρι, και λένε ότι ο ένας έρχεται πίσω από τον άλλον, ο ένας ηλεκτρικός μηχανισμός πίσω από τον άλλον. Η εφορία, ο ΕΦΕΤ, η περιφέρεια, η διεύθυνση υγείας, όλοι, ναι. Καλό είναι, αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις, δεν φοβάσαι καθόλου. Ελάτε κύριοι, καθαρός ουρανός, άστραπες δεν φοβάται. Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα αθλητικά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά, τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.

Σε ό,τι αφορά το μενού, το σημερινό μενού της εκπομπής, κυρίως έχει, ναι, να το πούμε, αθλητικού περιεχομένου. Είναι αθλητικού περιεχομένου, έτσι τώρα που το διαπιστώνουμε. Το πρώτο είναι το μεγάλο τουρνουά σκάκι που έχει ξεκινήσει ήδη από χθες το απόγευμα στην Καβάλα και έχει φέρει 500 άτομα, 500 συμμετοχές. Αρκετές είναι από την Καβάλα, αλλά όπως και να έχει, πάρα πολλές εκατοντάδες συμμετοχές εκτός Καβάλας, που αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στην περιοχή για 8 ημέρες. Και όχι μόνο εκτός Καβάλας και εκτός Ελλάδας, από όλη την Ιφίλιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την 35η αυτή διοργάνωση με τον πρόεδρο του σκακιστικού ομίλου της Καβάλας. Επίσης θα μιλήσουμε για τις αθλητικές υποδομές. Ένα τεράστιο ζήτημα αφορά πολύ κόσμο. Θέλουμε είτε εμείς, είτε τα παιδιά μας ή οι δικοί μας άνθρωποι να λειτουργούν, να προπονούνται σε εγκαταστάσεις που τουλάχιστον θα πληρούν προϋποθέσεις. Γιατί πολλές από αυτές που τώρα γυμνάζονται δεν πληρούν αυτές τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι το μενού το σημερινό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριηλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελία.

0: 25 10 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του σκακιστικού ομίλου της Καβάλας, τον κύριο Χριστόφορο Αποστολακάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αποστολακάκη. Μας ακούτε? Ναι, κύριε Αποστολακάκη, μας ακούτε? Έχουμε θέμα από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, κύριε Αποστολακάκη, μας ακούτε? Όχι.

0: Λοιπόν, τώρα επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν έχουμε στην γραμμή τον κύριο Αποστολακάκη. Μας ακούτε? Όχι. Ούτε και τώρα. Ναι, κύριε Αποστολακάκη.
1: Ναι, κύριε Αποστολακάκη. Σας ακούω τώρα, ναι.
0: Ωραία, τώρα, εντάξει. Το λύσαμε το πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Καλό σας μεσημέρι. Να τα ξεκινήσουμε από το χαιρετισμό. Μας,
1: ναι.
0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε τις πρώτες πληροφορίες για το
1: 35ο. Σας έχασα πάλι.
0: Τώρα, δεν ξέρω.
1: Τώρα σας ακούω, σας ακούω τώρα.
0: Θέλω μια στιγμή λίγο να κάνουμε και το μικρόφωνο. Θέλουμε τις πρώτες πληροφορίες για το 35ο Open τουρνουά της Καβάλας.
1: Ναι, το 35ο Open Διεθνές Χαρακτηριστικό Τουρνουά της Καβάλας Βασίλης Θεοδωρίδης ξεκίνησε χθες, Δευτέρα 27 Ιουλίου και θα διαρκέσει ως τις 4 Αυγούστου. Οι συμμετοχές είναι περίπου 470 από 46 χώρες. Είναι ένα ρεκόρ φέτος, από, όχι συμμετοχών, γιατί πέρσι το τουρνά πλησίασε τις 600 συμμετοχές, αλλά από, από τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν στο τουρνά. Δηλαδή είναι ένα ρεκόρ όλων των εποχών αυτό με τις 46 χώρες. Όλα ξεκίνησαν ομαλά. Ξέρετε, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στον πρώτο γύρο. Οι αγώνες διεξάγονται στη μεγάλη λέσχη, σε όλους τους χώρους της μεγάλης λέσχης και στον πρώτο όροφο, τη μεγάλη σάλα, και στον ισόγειο χώρο εκεί που είναι ο σύλλογός μας, πιο εκθεσιακός, αλλά και στον εκθεσιακό χώρο του ξενοδοχείου Ωκεανής.
0: Μάλιστα. Τώρα, 46 χώρες, το νούμερο αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι από όλο τον πλανήτη, έτσι, όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο.
1: Έχουν έρθει και από την Αυστραλία και από την Ιαπωνία και από την Κίνα και από την Ινδία και από τη Χιλή και από την Κολομβία, από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή δύο τις πιο μακρινές χώρες, από την Ευρώπη φυσικά σχεδόν όλες οι χώρες. Ναι, το τουρνά της Καβάλας, το διεθνές καγκιστικό τουρνά της Καβάλας που εμπνεύστηκε ο Βασίλης Θεοδωρίδης το 1991 και από τότε έχει γιγαντωθεί, είναι ένα με πολύ καλό όνομα στα σκακιστικά τουρνουά της Ευρώπης και του κόσμου. Και πολλοί σκακιστές δηλαδή επιδιώκουν να παίξουν στο τουρνουά μας, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό τουρνουά και ένα τουρνουά που έχει πάρα πάρα πολύ καλή οργάνωση.
0: Τώρα δεν θέλω να περιευθολογήσουμε, αλλά τουλάχιστον στον χώρο της Ελλάδας ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο τουρνουά.
1: Της Ελλάδας είμαστε, τα τελευταία χρόνια είμαστε σίγουρα το μεγαλύτερο τουρνουά. Πέρσι ήμασταν και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Φέτος λίγο μας πέρασε, να σας πω, το Serbia Open.
0: Επηρέασε
1: λίγο το γεγονός, ίσως ο πόλεμος. Φέτος έχουμε ένα παράδοξο. Είναι οι ξένοι σκακιστές περισσότεροι από τους Έλληνες. Και αυτό έχει να κάνει λίγο ίσως και με την οικονομική κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο. Εμείς πάντως από την πλευρά μας προσπαθούμε κάθε χρόνο το τουρνά να το αναβαθμίζουμε. Δηλαδή, προσθέσαμε μια καινή μέρα όπου έχουμε προγραμματίσει να υπάρχουν ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, σε Ινοποιείο, ένα πάρτι στον Πάτη για την νεολαία και κάνουμε και ένα μπλίτς που έχουμε και δωρεάν φαγητό.
0: Για τον κόσμο μπλίτς είναι το γρήγορο σκάκι, έτσι.
1: Το γρήγορο σκάκι, ναι, είναι περισσότερο για διασκέδαση. Γενικά δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε το τουρνά όσο το δυνατόν ελκυστικότερο και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Επίσης μια καινοτομία που κάναμε

0: φέτος, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχουν 50 σκεκέρες που μεταδίδονται ζωντανά τη στιγμή που παίζουν live σε όλο τον κόσμο, κάναμε και κανάλι στο YouTube όπου υπάρχει εικόνα από τους χώρους της Μεγάλης Λέσχης που παρακολουθούν τους αγώνες τη στιγμή που παίζουν οι παίκτες.
1: Έχουμε στατιστικά πόσοι το παρακολουθούν αυτό το κανάλι?
0: Χθες το παρακολουθήσαν κάποια στιγμή 2.000 άνθρωποι.
1: Από όλο τον κόσμο, φαντάζομαι.
0: Από όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και προφανώς είναι και εντυπωσιακός ο χώρος της Μεγάλης Λέσχης. Δηλαδή είναι μια προβολή, ας πούμε, και του κτηρίου της Μεγάλης Λέσχης. Και να ξέρετε, ας πούμε, εμείς μέσα από το site μας, εκτός από τα σκακιστικά και λοιπά, προβάλλουμε και την ίδια την πόλη. Δηλαδή έχουμε σελίδα για τα αξιοθέατα της πόλης, για την ιστορία της πόλης. Οπότε κάποιος ο οποίος έρχεται για να παίξει σκακί ουσιαστικά λαμβάνει και πληροφορίες και για την ίδια την Καβάλα, για την πόλη, για την ιστορία της, για τον κόσμο.
1: Όντως. Θέλω λίγο να πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί ναι μεν ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, 470 άτομα, σκακιστές και σκακίστριες από όλο τον κόσμο, από 46 χώρες όπως είπατε, αλλά εδώ υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός τιτλούχων, Grand Metre, International Metre, έτσι?
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικός ο αριθμός. Πλησιάζουν τους 100 τιτλούχους σκακιστές από πολλές χώρες. Πρώτο έλο είναι ο παίκτης της εθνικής ομάδας, ο Σταμάτης ο Κούρκουλος. Δυστυχώς και η Σταυρούλα, η Τσολακίδου και ο Άντωνης ο Παυλίδης δεν μπορέσαν να παίξουν. Η Σταυρούλα ήταν καλεσμένη σε ένα κλειστό τουρνά στην Αμερική που ήταν τις ίδιες ημερομηνίες. Ο Άντωνης ο Παυλίδης εργάζεται και το παιδί δεν έχει πολλές άδειες για να μπορεί να παίζει. Ήρθε, μας βοήθησε στην Αλφα Εθνική, όπου βγήκαμε, ισοβαθμίσαμε στην πρώτη
1: θέση
0: στις μέρες από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είναι ένα πολύ δυνατό τουρνουά. Έτσι, έχουμε 15 grand metal που παίζουν στο τουρνουά. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς μπορούσε να γίνει καλύτερα. Ξέρετε, κάποιες φορές είναι και κάποιες συγκυρίες. Δηλαδή, αν συνδέσουν, όπως έγινε φέτος, πολλά τουρνουά τις ίδιες ημερομηνίες, εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός των ισχυρών σκακιστών κάπου
1: μοιράζεται. Ναι.
0: Έτσι έγινε φέτος. Δηλαδή, έχει ταυτόχρονα και στη Σερβία και στη Ρουμανία και στη Γαλλία και στην Ισπανία έτσι ένα πολύ καλά τουρνουά, ας πούμε. Τα οποία βέβαια περάσαμε εμείς σε συμμετοχή, μόνο το Σέρβια Όπεν σας είπα μας πέρασε. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα έχουμε ξεπεράσει σε συμμετοχές.
1: Μάλιστα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η επιτυχία του Όπεν της Καβάλας έρχεται μέσα από την διοργανωτική προσπάθεια. Γιατί καλή είναι και η μεγάλη συμμετοχή, αλλά αυτή έρχεται όταν βλέπουν αυτοί οι σκακιστές ότι αυτό το πρωτάθλημα αξίζει, έχει ανταγωνισμό, έχει και έπαθλα. Όλο αυτό το λέω γιατί από κάτω είναι και οι αφανείς ήρωες και εσείς όλοι που εργάζεστε για τη διοργάνωση μήνες πριν έχουμε τώρα την έναρξη του τουρνουά.
0: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή το τουρνουά το δικό μας έχει πάρα πολύ κόπο από πάρα πολλούς ανθρώπους. Να ξέρετε ότι δηλαδή αυτό ακριβώς που είπατε, επί 2-3 μήνες ας πούμε, πριν από 6 μήνες ξεκινήσαμε, αλλά τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι εκεί πέρα που κορυφώνονται ας πούμε οι δουλειές και λοιπά. Και καλά την τελευταία εβδομάδα δεν το συζητάμε, σχεδόν κοιμόμαστε εδώ πέρα. αλλά έχει πάρα πολύ κόπο. Να σας πω μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, άλλα τουρνουά διαθέτουν ας πούμε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που έχει ένα συνεδριακό χώρο όπου είναι όλα έτοιμα, δηλαδή τραπέζια, καρέκλες, καταλαβαίνετε.
1: Εδώ
0: στην πόλη μας δυστυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο το οποίο, δηλαδή ένα χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει ας πούμε 1.000 άτομα μέσα. Οπότε εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τους χώρους. Δηλαδή ευτυχώς έχουμε τη Μεγάλη Λέσχη που φιλοξενεί 350 άτομα και από εκεί και πέρα πέρσι είχαμε το Γαλαξία, φέτος έχουμε το Κιανής. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε πρόσθετους χώρους για να αυξήσουμε ας πούμε τους συμμετέχοντες στο τουρνά.
1: Του χρόνου θα έχουμε το αμφιθέατρο όμως, έτσι, θα το έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Άμα έχουμε και το αμφιθέατρο, τότε ουσιαστικά λύνονται τα χέρια μας με την έννοια ότι τουλάχιστον από χώρους δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε τον κόπο. Δηλαδή θα πρέπει να μεταφέρουμε τα τραπέζια, τις καρέκλες κλπ. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε γιατί είναι τουρνά το οποίο, όπως είπαμε, το ξεκίνησε ο Βασίλης ο Θεοδωρίδης το 1991 και ουσιαστικά είναι μια τεράστια διαφήμιση για την πόλη και για τον Όμιλο και θέλουμε να το έχουμε πάντα σε υψηλό επίπεδο παρά τις θυσίες, τον κόπο κλπ. Τον οποίο κάνουν δεκάδες άτομα του Συμβουλίου, εθελοντές κλπ. Δηλαδή πρέπει να το κρατήσουμε το τουρνά, πρέπει να το κρατήσουμε, έχουμε τη βοήθεια του Δήμου Καβάλας, της Αντιπεριφέρειας, του Επιμελητήριου και ιδιωτών χορηγών.

0: οποίους όλους τους ευχαριστούμε, αλλά τους θέλουμε κοντά μας.
1: Σωστά, δηλαδή, σωστά.
0: Δεν πρέπει να σβήσει αυτό το τουρνουά, γιατί όπως σας είπα, να το δούμε μόνο και από την οικονομία της πόλης, όταν 2.000 κόσμος έρχεται για 10 μέρες στην Καβάλα, γεμίζει τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια, τρώει, πίνει, ψωνίζει. Καταλαβαίνετε ότι είναι και μια οικονομική τόνωση για την ίδια την οικονομία της πόλης.
1: Πάντως, εγώ κρατάω, γιατί αυτή ήταν η εικόνα όλων αυτών που έρχονται και είναι στη μεγάλη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, που αγωνίζεται στη μεγάλη λέσχη. Όταν παίζεις σε μεγάλη λέσχη, κάποιοι έλεγαν και πέρσι και μου έκανε εντύπωση ότι είναι σαν να παίζεις σε μεγάλες αίθουσες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι μεγάλο προϊόν έτσι, προσόν, να, έτσι και θετικό για την Καβάλα η ύπαρξη αυτού του κτηρίου, έτσι.
0: Τα σχόλια είναι εγκομιαστικά και για το κτίριο και για την οργάνωση. Να ξέρετε, δηλαδή, το ξέρουν ότι θα έρθουν να παίξουν σε ένα ισχυρό, πολύ καλά οργανωμένο τουρνά. Δηλαδή, πολλοί μας λένε τιμή μας που ήρθαμε να παίξουμε στο τουρνά της Καβάλας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχει πολύ καλό όνομα το τουρνουά μας, ας πούμε, στο σκακιστικό χώρο σε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Και όντως το κτίριο της Μεγάλης Λέσχης είναι ένα κτίριο που παραπέμπει σε, πραγματικά σε πολύ, έτσι, ξέρετε, αναγεννησιακή εποχή.
1: Σωστή.
0: Και εντυπωσιάζεται. Κάποιος από τα προηγούμενα χρόνια, κάποιος Ρώσος σκακιστής είχε πει, ας πούμε, μόνο στην Αγία Πετρούπολη έχω παίξει σε καλύτερο χώρο, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Και αυτό έτσι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται συμβάλλει και αυτό όπως και να έχουμε στην καλή εικόνα. Τελευταία ερώτηση. Μιλώντας για το σκακιστικό όμιλο, ισχύει αυτό που λένε και στον αθλητισμό ότι είναι πιο δύσκολο να παραμείνει στην κορυφή από ότι να την κατεκτήσει. Γιατί μπορεί να χάσαμε στις ισοβαθμίες και στις λεπτομέρειες την πρώτη θέση ως σκακιστικός όμιλος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά το γεγονός ότι σταθήκαμε και πάλι στην κορυφή είναι από μόνο του μεγάλη επιτυχία, κύριε Αποστολακάκη.
0: Εμείς το θεωρούμε το σημαντικότερο, δηλαδή το γεγονός ότι 28 χρόνια ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας είναι πάντα στις τρεις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, νομίζω, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες έρχονται, έχουν κάποιους χορηγούς, κάποιους ανθρώπους που βάζουν κάποια χρήματα, κάνουν μεταγραφές, παίρνουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα πρωταθλήματα,
1: ναι,
0: και μετά
1: εξαφανίζονται. Σωστά.
0: Εμείς είμαστε μια παρουσία η οποία είναι, σας είπα, τα τελευταία 28 χρόνια το ψάξαμε λιγάκι σε ομαδικό άθλημα. Μόνο το πόλο του Ολυμπιακού έχει περισσότερες ανάλογες επιτυχίες. Δηλαδή να είναι πάντα στην τριάδα.
1: Τι λέτε,
0: δεν
1: αυτό
0: υπάρχει
1: δεν το,
0: άλλο
1: δεν το
0: ομαδικό άθλημα. Δηλαδή και από τις ποδοσφαιρικές τις μεγάλες τις ομάδες κάποια στιγμή βρεθήκαν και κάτω από την τρίτη θέση. Μόνο το πόλο του Ολυμπιακού έχει περισσότερες φορές να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα. Εμείς έχουμε 28 χρόνια συνεχή που βρισκόμαστε στην πρώτη τριάδα της ΑΕθνικής.
1: Εντυπωσιακό αυτό το νούμερο, δεν το γνώριζα πραγματικά.
0: Ναι, ναι, είναι όντως εντυπωσιακό. Όντως εντυπωσιακό. Και προφανώς με 7 κατακτήσεις πρωταθλήματος, με 9 κατακτήσεις κυπέλου, είμαστε πολύ νίκη σύλλογος και στα πρωταθλήματα και στα κύπελα Ελλάδος.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία της και της φετινής διοργάνωσης, αλλά θα κάνουμε έτσι μια. Θα προσπαθήσουμε μετά στο τέλος 5-6 Αυγούστου να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση και της φετινής διοργάνωσης. Σας ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ για την προβολή και να είστε καλά. Να περάσετε και μια βόλτα να δείτε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Την πολιτισμικότητα που επικρατεί αυτές τις μέρες γύρω από τη Μεγάλη Λέσχη.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Χριστόφορος Αποστελακάκης, ο πρόεδρος του σκακιστικού ομίλου της Καβάλας, η καρδιά αυτής της προσπάθειας του 35ου Open Διεθνές Τουρνουά Σκάκι σε αρχές δεκαετίας του 90. Ο αείμνηστος Βασίλης Θεοδωρίδης το εμπνεύστηκε και τώρα βεβαίως είμαι σίγουρος θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από εκεί ψηλά που βλέπει αυτά τα αποτελέσματα. 470 σκακιστές από 46 χώρες του κόσμου. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

0: όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα λόμου.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Καβάλας. Τον κύριο Κώστα Χατζιαναστασίου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χατζιαναστασίου.
1: Γεια σας εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με αφορμή αυτό που ακούστηκε χθες στη διάρκεια της πρώτης προπόνησης του ΑΟΚ, όπου από ό,τι μας πληροφόρησαν οι άνθρωποι της ομάδας της Καβάλας, δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι ο ΑΟΚ θα παίξει τις πρώτες αγωνιστικές στο Βερούλιο Στάδιο, εξαιτίας της απόφασης που πήρε η διοίκηση του Δήμου να κάνει επανασπορά στον αγωνιστικό χώρο. Ισχύει αυτό, κύριε Χατζιαναστασίου?
1: Είναι πλέον του σίγουρο, όχι απλά σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είναι δεδομένο. Και να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα, ναι, από την αρχή, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Λοιπόν, έγινε η θυμοτυπική συνάντηση του καινούριου Προεδρίου του ΑΟΚ στο γραφείο του Δημάρχου, τους οποίους υποδεχτήκαμε με τη δικιά μου παρουσία. Όπως κάθε φορά ανταλλάξαμε απόψεις, δεσμευτήκαμε για την ενεργή στήριξη του Δήμου απέναντι στην ομάδα, η οποία νομίζω ότι δεν αμφισβητείται όλα αυτά τα χρόνια. Και από εκεί και μετά, εξαιτίας των εργασιών που αυτή τη στιγμή

0: θα πραγματοποιηθούν στο Ανθή Καραγιάννη λόγω της αλλαγής
1: Τιταρτάν.
0: Και το γήπεδο θα είναι δεσμευμένο μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Το λογικό ήταν να τα παιχνίδια να γίνουν στη δεύτερη δηλωμένη έδρα του ΑΟΚ, τώρα δηλαδή που πλέον παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τα γήπεδα τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες του Δήμου Καβάλας ΓΑΜΑ Εθνικής είναι το Ανθή Καραγιάννη και το
1: Βερούλιο.
0: Και, το Βερούλιο. Και τη χρονιά που δεν έπαιζε, που ανέβηκε ο ΑΟΚ στη Β' Εθνική, τότε είχε σαν Β' έδρα το Βερούλιο, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως η κατάσταση του Βερολίου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν είναι η καλύτερη. Από πέρσι την άνοιξη είχαμε κλείσει το γήπεδο και δεν πραγματοποιόντουσαν παιχνίδια, ειδικά για τα ενήλικα τμήματα. Και ο χώρος αυτός ουσιαστικά, μάλλον ο περιβάλλοντας χώρος με τα πλαστικά γήπεδα, έχει παραχωρηθεί μόνο στις μικρές ακαδημίες. Τα K14, τα K16, οι γυναίκες της ΑΕΚ, όλες οι ομάδες δεν παίζανε μέσα στο Βερούλιο. Μία από τις εργασίες που έπρεπε να κάνουμε και στο Βερούλιο ήταν η Πανασπορά, που γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Στο Βερούλιο.
1: Αυτό όμως θα έχει κόστος, κύριε Χατζανάστασίου.
0: Τι εννοείται κόστος?
1: Χρονικό, δηλαδή. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα και αν ο ΑΟΚ για παράδειγμα θα μπορεί
0: για
1: να
0: όλες. Ναι, θα σας πω αμέσως. Οι επανασπορές γίνονται το Σεπτέμβριο και πάνε μέχρι τον Οκτώβριο. Τι συζητήσαμε τώρα με την ομάδα? Καταρχήν όλες οι ομάδες που φιλοξενούνται στο Βερούλιο θα χρησιμοποιήσουν τις δεύτερες έδρες τους, εφόσον ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τώρα, εμείς περιμένουμε τώρα από την ΕΠΟ και τη ΓΑΜΑ.
1: Για παράδειγμα, ο Βίρονας θα πάει στο Χαλκερό. Η ΑΕΚ θα πάει στο Πολύστηλο. Πού θα πάει, στο Δάτο, κάπου
0: στο
1: εκεί?
0: Κοτσάλου, στο Κοτσάλου ή στο Πολύστηλο, θα δούμε.
1: Αντίστοιχα και ο Ηρακλής.
0: Αντίστοιχα το Ηρακλής, αντίστοιχα και οι γυναίκες της ΑΚ, όπως επίσης και ο Βίρον Β. Αυτό που είπαμε ήταν το εξής, ότι εφόσον δεν γίνεται οι πρώτες αγωνιστικές να κληρωθεί ο ΑΟΚ εκτός και εφόσον το πρωτάθλημα ξεκινήσει την περίοδο που θα είναι κλειστά τα γήπεδα,
1: ναι,
0: θα χρησιμοποιήσουμε το νοσιακό γήπεδο στα Μισιανά.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εφόσον χρειαστεί να γίνει ένα παιχνίδι εντός έδρας. Mm. Αυτό είχε υποθεί, αυτό είχε συμφωνηθεί, είναι μονόδρομος βασικά και θεωρώ ότι μετά τον Οκτώβριο όλα θα ομαλοποιηθούν. Άμα θυμάστε και όταν τις πρώτες αγωνιστικές που ο ΑΟΚ ήταν στη Β' Εθνική είχε κάνει παιχνίδια και στο γήπεδο της Όξας Δράμας.
1: Το θυμάμαστε.
0: Ναι, γιατί είχαμε κάνει επανασπορά και τότε.
1: Τότε όμως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για Β' Εθνική το ενωσιακό, ενώ τώρα για Γ' Εθνική τις πληρεί τις προϋποθέσεις, να υποθέσω.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά. Τώρα,
0: ακριβώς, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό χώρο στο Βερούλιο, γιατί αυτό το θέμα απασχολεί και ειδικά μέσα στο χειμώνα απασχολούσε πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί οι αγώνες είναι πολλοί. Δεν είναι φυσικός κλωτάπης εκεί πέρα στο Βερούλιο και δεν μπορεί να αντέχει συνεχή καταπώνηση. Τι προβλέπετε να έχουμε τη νέα χρονιά σε αυτό το κομμάτι?
0: Θα πάμε, η λογική θα είναι η αντίστοιχη περσινή, με την έννοια ότι θα αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια σε συμφωνία με τις ομάδες, ειδικά όταν ο καιρός είναι βροχερός, θα πρέπει να μην γίνονται αγώνες. Από εκεί και μετά, σε αυτό το διάστημα η τεχνική υπηρεσία θα κάνει και κάποιες ερευνητικές εργασίες να δούμε αν μπορούν να γίνουν μικρές επεμβάσεις για την απορροή των νερών. Mm-hmm. Γιατί εκεί εντοπίζεται κύριος το πρόβλημα, ότι κρατάει κάπου σε συγκεκριμένα σημεία νερά. Αλλά από εκεί και μετά ουσιαστική παρέμβαση δεν προβλέπεται να κάνουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρχε δέσμευση ότι θα χρηματοδοτηθούμε για να κάνουμε πλαστικό το γήπεδο.
1: Ναι, πλαστικό σκολοτάπητα στο Βερούλιο.
0: Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν προβλέπεται να γίνει κάποια μελέτη, να βγει κάποιο σοβαρό κονδύλι για να γίνουν διορθωτικές σοβαρές κινήσεις εντός του Βερουλίου. Θα αναμένουμε τους επόμενους μήνες να δούμε την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν θα μας κοροϊδέψουν. Έτσι, γιατί το λέω αυτό, αν θυμάστε πριν από

0: μήνες είχε επισκεφτεί ο κύριος Λαζαρίδης
1: τον
0: κύριο Λιβάνιο, τον υπουργό εσωτερικών.
1: Ναι.
0: Και αμέσως υπήρξε επικοινωνία του κυρίου Λιβάνου με τον δήμαρχο, που ζήτησε να του στείλουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη μελέτη του Βερολίου. Και εκεί υπόθηκε η δέσμευση ότι θα χρηματοδοτηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και μετά αναμένουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Καταρχήν ο κύριος Λιβάνος, να υπενθυμίσω ότι ήταν ο υπουργός ο οποίος μας έδωσε τα 9 εκατομμύρια
1: για το
0: Αλεξάνδρα Δήμογλου.
1: Ναι,
0: ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ωστόσο όμως, για να το πάμε στο τώρα, στην καθημερινότητα και σε αυτό που θα έχουμε άμεσα, τα πράγματα θα γίνουν έτσι όπως σας τα εξήγησα.
1: Μάλιστα. Με την ελπίδα ότι αυτές οι συμφωνίες που γίνονται θα υλοποιηθούν. Γιατί στο παρελθόν άλλα συμφωνήθηκαν και άλλα έγιναν στην πορεία και το αποτέλεσμα το είδαμε.
0: Ακούστε να σας πω. Όποιος δεν τηρεί τη συμφωνία, έτσι, αναλαμβάνει και τις ευθύνες των πράξεών του.
1: Ξέρετε πώς είναι αυτά, κύριε Καταναστασίου. Μπήκα εγώ, δεν μπήκες εσύ. Να, εγώ μπήκα για τόσο, ο άλλος μπήκε για άλλο τόσο. Και εκεί άκρη δεν θα βγάλεις. Μόνο πρέπει να υλοποιηθεί. Αν χαθεί εδώ ο έλεγχος, δεν θα βγαλθεί κάποιος να υπεύθυνος. Να το ξέρετε. Η εμπειρία αυτό έχει δείξει.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο σφιχτά.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Ας μην χρειαστεί να το δούμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε κατευθείαν και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Τώρα, όσον αφορά το Ανθή Καραγιάννη, μας είπατε ότι αρχές Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο και θα γίνει επανασπορά στο Χλωτάπι. Δεν θα μείνουμε έτσι, πέρα από το Ταρτάν.
0: Θα γίνει κανονικά.
1: Θα γίνει και εκεί. Θα γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες έτσι για να βελτιωθεί η κατάσταση, υπάρχει πρόβλεψη. Όχι.
0: Όχι, όχι. Θα γίνει ο αγωνιστικός χώρος το Ταρτάν αντικατάσταση, επανασπορά ο Χλωροτάπητας. Και από εκεί και μετά, κοιτάξτε, ήδη έτρεξαν δύο εργολαβίες μέσα για διάφορα μικροπράγματα, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο 26 θα γίνουν και οι πυλώνες, τα φωτιστικά σώματα για την κατάσταση και συντήρηση των πυλώνων. Και από εκεί και μετά κάναμε και έτοιμα χρηματοδότησης για το περιβάλλοντα χώρα. Για το εξωτερικό μέρος του γηπέδου και το πάρκινγκ.
1: Εκεί με τις οβάδες που πέφτουν, έτσι, αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κλειστό της Καλαμίτσας, είπαμε 9 εκατομμύρια, πού βρισκόμαστε εδώ, η μελέτη ετοιμάζεται, είναι έτοιμο μάλλον, πώς προχωράμε.
0: Η μελέτη έχει γίνει, τώρα είναι η γραφειοκρατική διαδικασία για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός.
1: Ο οποίος θα είναι διεθνής διαγωνισμός, με ό,τι αυτό
0: συμβαίνει. Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο, είναι διεθνής και θέλουμε να πιστεύουμε, καλώς εφόσον των πραγμάτων, ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει βγει ο ανάδοχος και θα ξεκινάει σιγά σιγά το έργο.
1: Και από εκεί και πέρα αρχίζει ένας άλλος πονοκέφαλος. Πού θα πάνε όλες αυτές τις ομάδες.
0: Ο πονοκέφαλος από τώρα έχει ξεκινήσει, όχι από τότε, να ξέρετε.
1: Θα βγάλουμε άκρη, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ομάδες.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θέλοντας και εμείς θα βγάλουμε άκρη.
1: Ναι.
0: Θα υπάρξει ένα συμβιβασμός σε όλους και θα πορευτούμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Δυστυχώς το να κάνεις ξαφνικά ένα καινούργιο γήπεδο δεν γίνεται σε μια εβδομάδα.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Τώρα το ερώτημα θέλω και πάλι να το απαντήσουμε. Γιατί πάλι γίνεται κουβέντα, το βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν κάνουμε τέτοιες αναφορές, όταν κάνουμε τέτοια ρεπορτάζ για το νέο κλειστό της Καλαμίτσας. Ο λόγος είναι γιατί ρε παιδιά, 9 εκατομμύρια θα πάρετε για να ανακατασκευάσετε το γήπεδο και όχι να το φτιάξετε από τα θεμέλια, να το φτιάξετε από την αρχή. Με 9 εκατομμύρια γίνεται αυτό. Ποια είναι η απάντηση, κύριε Χατζιαναστασίου?
0: Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί δεν σας κρύβω, και εγώ όταν μπήκα και άρχισα να ασχολούμαι με τα αθλητικά, όταν έμαθα ότι υπάρχει στο σιρτάρι μας, πρωτού ακόμα πάρουμε την έγκριση, έτσι, όταν δηλαδή είμαστε στη διαδικασία να διεκδικήσουμε τις έτοιμες μελέτες που έχουμε για τα θετικά γήπεδα, όπως το Ταρτάν, όπως το Αλεξάνδρα Δήμογλου, και έλεγα, λέω, 9 εκατομμύρια για ένα γήπεδο. Λοιπόν, η εξήγηση είναι η εξής. Καταρχήν, το συγκεκριμένο το γήπεδο ανήκει σε μια κατηγορία γήπεδων τα οποία γίναν στα τέλη δεκαετίας του 70.
1: Σωστά.
0: Από τη Γενική τότε Γραμματεία.
1: Αθλητισμού, ναι.
0: Η φιλοσοφία της μελέτης ήταν ότι σε αυτό το γήπεδο

0: ουσιαστικά θα κρατήσουμε το χαρακτήρα του, το σχήμα του, για να φαίνεται ότι είναι ένα ιστορικό γήπεδο και από εκεί και μετά θα είναι ένα όμως σύγχρονο γήπεδο. Ενεργειακά αναβαθμισμένο, με καινούριο παρκέ, με
1: σταθερές κερκίδες.
0: Κερκίδες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια και βάσει της καινούργιας νομοθεσίας θα φέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι η στατική επάρκεια του γηπέδου πλέον απαιτείται να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν όταν έγινε τότε. Για να μπορεί να γίνει μια σκεπή, να υπάρχουν τα μηχανήματα εξαερισμού, οι ατλίες θερμότητες κτλ. Από εκεί και μετά, γενικά, όταν γίνεται μια μελέτη, είτε αυτό είναι για γήπεδο, είτε είναι για δρόμο, είτε για ένα οτιδήποτε άλλο, οι μελετητές τις τιμές δεν τις βγάζουν από το κεφάλι τους. Οι τιμές, συγγνώμη, των υλικών καθορίζονται από το ίδιο το Υπουργείο. Υπάρχει κατάλογος. Δηλαδή το κυβικό το τσιμέντο δεν το χρεώνουν όσο τους κατεβεί στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
0: Ακολουθούν αυτό το τιμοκατάλογο, να σας το πω διαφορετικά. Και από εκεί και μετά θα το πούμε και επί της πράξης. Οι διαγωνισμοί τι είναι, καταθέτεις εσύ την πρότασή σου με έκπτωση. Δηλαδή ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 9 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να καταλήξει το έργο να γίνει 7 εκατομμύρια. Να σας θυμίσω ότι το Ταρτάν, αυτό τώρα οι εργασίες που γίνονται, ο αρχικός προϋπολογισμός άγγιζε το 1 εκατομμύριο και τελικά θα γίνει με λιγότερο από 700.000.
1: Ναι. Λόγω της έκπτωσης που έδωσε.
0: Έγινε μειοδοτικός, μπράβο, διαγωνισμός. Αυτή λοιπόν είναι η πιο απλή εξήγηση που μπορώ να δώσω και να σας πω και κάτι. Είναι και η εξήγηση που μου δώσαν οι αρμόδιοι φορείς. Και επίσης αυτές οι μελέτες δεν είναι, περνάνε από διάφορα στάδια. Από ελεκτικούς μηχανισμούς, από την περιφέρεια, από τα υπουργεία, από τις γενικές γραμματείες, από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα ο κόσμος να το καταλάβει.
1: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χατζηαναστασίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Ήταν ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, ο Κώστας Χατζηαναστασίου. Μιλήσαμε για τις αθλητικές υποδομές. Ανθή Καραγιάννη, Βερούλιο, Αλεξάνδρα Δήμογλου. Τις βασικές αθλητικές υποδομές εδώ στο Δήμο Καβάλας, που χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν και να επενδυθούν, να δαπανηθούν μάλλον, για να έρθουν σε μια καλή κατάσταση. Γιατί τώρα δεν είναι σε καλή κατάσταση και αυτό είναι κοινή ομολογία όλων όσων είτε χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές, είτε είναι περιφερειακά. Γονείς, για παράδειγμα, έτσι που είναι στις κερκίδες και θέλουν να δουν, να βλέπουν τα παιδιά τους να αγωνίζονται ή να προπονούνται με τις ομάδες, ειδικά εκεί στο Βερούλιο. Με τον ΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, αυτό θα είναι. Θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές με την ομάδα της Καβάλας. Οι πρώτες αγωνιστικές, ελπίζω λίγες, θα γίνουν στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Το ενωσιακό γήπεδο αυτό είναι στην κατηγορία της γάμα εθνικής. Δεν είναι της β' εθνικής. Εδώ τα πράγματα είναι θετικά. Έτσι. Άρα, δεν ξέρουμε. Μία-δύο αγωνιστικές θα απολαύσουμε τον ΑΟΚ σε αυτό το γήπεδο και από εκεί και πέρα ίσως κατευθείαν στο Ανθή Καραγιάννη και όχι στο Βερούλιο. Τουλάχιστον από ό,τι αντιλήφθηκα. Λοιπόν, εσύ πού μπαίνεις, μάλλον συγγνώμη, αυτό το είπαμε, φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται τα Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με το Florence and the Machine και το Startup Comedy με παίκτες 3-on-3 Street Basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζεις και εμάς, αφού στηρίζει μάλλον και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση, Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island.

0: Island και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

Επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγάλα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στο Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνά ΔΕΗ 3-on-3 Street Basketball. Ζήστα και δέστα όλα στο energyoutloud.gr.

κλείνοντας, θα πούμε ότι με σειρά λατρευτικών εκδηλώσεων θα τιμηθεί και φέτος στην Καβάλα η μνήμη του Αποστόλου Παύλου. Συγγνώμη, του Αποστόλου Σίλα, του Αγίου Αποστόλου Σίλα. Συνεργού του Αποστόλου Παύλου. Ενώ παράλληλα η τοπική εκκλησία θα τελέσει το εννιαετές μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου. Πέρασαν 9 χρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης

Φιλίππων Απόλλων και Θάσου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 του Ιουλίου στην Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σύλλα. Ένα τόπο με ιδιαίτερα πνευματική και ιστορική σημασία, καθώς σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, από εκεί πέρασαν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σύλλας κατά την πορεία τους προς την αρχαία Νεάπολη, από την αρχαία Νεάπολη μάλλον, προς τους Φιλίππους. Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, αύριο, στις 7 με τον μεγάλο πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό και την Αρτοκλασία, ενώ στις 8.30 θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αποστόλου Σύλλα κατά μήκος της αρχαίας Εγνατίας Οδού, στα ερείπια του ιστορικού δρόμου, από όπου σύμφωνα με την παράδοση διήλθαν οι δύο Απόστολοι κατά την άνοιξη του 50 μετά Χριστόν. Την Πέμπτη μεθαύριο, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί η ακολουθία του όρθρου και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουργο, ενώ περίπου στις 10 θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο και το νεκρόσιμο τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Προκοπίου. Μια αφορμή, όπως είπαμε, τη συμπλήρωση 9 ετών από την κοίμησή του. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7, θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Απόστολο Σύλλα. Να πούμε ότι σε αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις έχει προσκληθεί να συμμετέχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου Παύλος εκ Καβάλας, που ενθρονίστηκε πριν από λίγους μήνες. Ενώ όλες οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω του καναλιού της Ιεράς Μητρόπολης στο YouTube.

Κλείνοντας, θα θυμίσουμε. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας παρουσία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Πώς λέζε το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: πατρίδα νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολύ από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστείνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discover.gr.

και για τη συνέχεια οι συστάσεις. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι ο Κώστας Πανός. Στην αρχισυνταξία είναι η Τζέσι Αμπντουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια. Και στο 210-48-00-170-174 σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Καταρίνα Βράκου και ας ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Ακούγοντας τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Αντώνιος Γκουντέρες. Ο Αντώνιο Γκουντέρες, με συγχωρείτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την Κύπρο. Θέλω να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση να διασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση για την Κύπρο. Αυτό βεβαίως εξαρτάται πρωτίστως από τις ίδιες τις δύο πλευρές, αλλά και από τις εγκύτριες δυνάμεις και

0: ρόλο που θα δραματίσουν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία. Ξεκινά λοιπόν, ως φαίνεται, μια επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Το αναλαμβάνει αυτοπροσώπως το εγχείρημα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Για τον Γκουτέρες θα είναι και η τελευταία, διότι η θητεία του λύγει σε λίγο καιρό. Αρκετοί μάλιστα συνδέουν τα δύο δεδομένα, το ότι προσπαθεί να βάλει και πάλι σε τροχιά τις διαπραγματεύσεις, ώστε να παρουσιάσει και κάτι ως προσωπική του νίκη λίγο πριν να αποχωρήσει από το κρίσιμο αυτό πόστο. Πάμε σε ένα απεσταλμένο μας στην Κύπρο, τη Μαρία Τσιλενίκου, να μας δώσει όλο της το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας το πρωί, όπου εξέτασαν τις προεκτικές επανέναξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η συνάντηση διήρκησε μαζί με τις διευρυμένες περίπου μια μισή ώρα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα, δήλωσε ότι βασίζονται στη στήριξη του Γενικού Γραμματέα του σε μια δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, καθώς παρατηρούν ενέργειες από ορισμένους παράγοντες, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα. Και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών. Το μήνυμα Γκουτέρες ήταν ξεκάθαρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, δήλωσε. Εξαρτάται προφανώς από τον ίδιο τον Κυπριακό λαό και επίσης από τις εγκύτριες δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Σε αυτή τη δήλωση στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούμε με την προοπτική επίτευξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας, έχει τις δικές του σκέψεις για τις επόμενες ενέργειες, αλλά αναφέρθηκε και στην ανάγκη για πολιτική βουλή. Η πολιτική βουλή να προέλθει και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή νομότητα και το διεθνές δίκαιο. Και ότι αυτό που επιδιώκει ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η σύγκληση της συγκεκριμένης διάσκεψης, μα λένε αρμόδιες πηγές ότι θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ναι. Πάντως και οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε στην επίσκεψη αυτή προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό στάδιο της διαδικασίας. Και το λέω αυτό για να σε πάω, Μαρία, στην πρόταση, σε αυτό το προσχέδιο της κυρίας Ολγκίν για την λύση του Κυπριακού. Φημολογείται ότι απομακρυνόμαστε από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στο Κυπριακό. Φεύγουμε από αυτό το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο, προσεγγίζουμε κάτι χαλαρότερο, μια χαλαρότερη μορφή ομοσπονδίας. Αλλά πες μας επίσης αν υπάρχει κάτι επίσημα δοσμένο, αν έχει ανακοινωθεί δηλαδή σχέδιο ή κάποια γραπτή πρόταση.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο. Όταν ρωτήσαμε εμείς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ χωρίς να προσθέτει κάτι παραπάνω επί τούτου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο το είδαμε να γράφεται και σε διεθνή μέσα, έχει απορριφθεί από την πλευρά της Λευκωσίας. Όμως, αυτό που ξεκαθαρίζεται και η εκτίμηση που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε από χθες τη συγκεκριμένη επίσκεψη, που όπως πολύ σωστά τόνισες, μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ επισκέφεται την Κύπρο, δεν θεωρούν από τη Λευκωσία ότι είναι μια εφημοτυπική επίσκεψη. Γιατί έβαλες πολύ σωστά το πλαίσιο ότι λύγει και η θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί θέλει να παραδώσει τουλάχιστον το συγκεκριμένο ζήτημα του Κυπριακού, να δείξει ότι υπάρχει μια προχωρημένη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Όμως και από την πλευρά της Λευκωσίας.
0: Ίσως και ως προσωπική του Νίκη. Ναι.
1: Και όμως από την πλευρά της Λευκωσίας υπάρχει διάθεση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Απλά έχουν κόκκινες γραμμές. Όπως κόκκινες γραμμές έχουμε δει που έχουν εκφραστεί και από τον πρόεδρο της Τουρκίας, αλλά και από τον ηγέτη του ψευδοκράτου.

0: αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ με τον κύριο Έρκιουρμαν, ο οποίος εξέφρασε ο ηγέτης του ψευδοκράτους, ισχυρή βούληση για την επίτευξη λύσης του τουρκοκυπριακού λαού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι από την πλευρά τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις ευθύνες σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Και εκεί που εγώ στάθηκα, διαβάζοντας την ανακοίνωση που μας έστειλαν, είναι ότι σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, δήλωσε ο κ. Ερχουμάν ότι αυτή τη φορά εργάζονται πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Και στο τονίζω αυτό, κλείνοντας, γιατί η εκτίμηση εδώ στη Λευκοσία είναι ότι η Τουρκία έχει περισσότερα να κερδίσει, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είναι και από την πλευρά της Άγκυρας βλέπουμε
1: προχωρούν
0: ότι
1: προχωρούν και στο πεδίο των ευρωτουρκικών.
0: Ακριβώς, στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει με την πρόοδο του Κυπριακού. Mm-hmm.
1: Ναι, ο κύριος Ερχιουμάν είναι και πιο μετριοπαθής στις δηλώσεις του σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ιστορία άλλος κρατάει τα κλειδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αντιβιώτης.
2: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέσα στην λήξη της θητείας του κυρίου Μπουτέρε και να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματέας και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
1: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο Κυπριακό, να ακούσουμε μια αποτίμηση έτσι όπως την έκανε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.
3: Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση ότι λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, ότι υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη. Η διαφορά μας είναι ότι η Τουρκία και ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας θεωρούν ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό ώστε απρόσκοπτα να πάμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ευρώπη. Και εκεί πέρα είναι που οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια άποψη ότι τα δύο κράτη θα ήταν η λύση για την Κύπρο, η οποία με τη σειρά της θα άνοιγε το δρόμο για να μπορέσει η Τουρκία να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
1: Και από τον Κυπριακό στα καθημά, οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία κυβερνητική πρόταση δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Γεγονός που σημαίνει βασικά πως η λέξη συνένεση στην ελληνική βουλή είναι μάλλον μια λέξη άγνωστη, αν ούτε στην κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος. Αν όχι στη συμφωνία σε θέματα που έχουν οριμάσει και πολιτικά και κοινωνικά, το άρθρο 86 για παράδειγμα περί ευθύνης υπουργών, τότε πότε, Δέσποινα Βλεπάκη,
4: καλό να βάγισε λοιπόν η συνένεση.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν και έκπληξη αυτό.
4: Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό, το περιμέναμε. Είχαν τοποθετηθεί τα κόμματα και στις επιτροπές της Βουλής. Το ραντεβού λοιπόν δίνεται τώρα για τέλη Σεπτέμβρη, εκεί που θα υπάρξει και η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, τουλάχιστον για αυτή τη Βουλή. Όπως ξέρεις, η αναθεώρηση θέλει να πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία δύο φορές. Αυτή είναι προτείνουσα βουλή. Θα πάμε και στην επόμενη, μετά τις εκλογές, με το καλό, στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Με βάση τα δεδομένα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία, αλλά περνάει μέχρι στιγμής με τις ψήφους των γαλάζιων βουλευτών και δύο ψήφους ανεξάρτητων στα πιο πολλά άρθρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, εκεί δηλαδή όπου θα αλλάξει και το περιεχόμενο των ανάρθρων που θα ψηφιστούν, θα χρειαστεί να υπάρχουν τουλάχιστον 180 ψήφοι για να έχουμε στην πραγματικότητα συνταγματική αναθεώρηση.
1: Τώρα, η έλλειψη συνένεσης, δεδομένου ότι δεν φαντάζομαι κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν θέλει να προχωρήσει, δεν έχουν οριμάσει, ας πούμε, οι συνθήκες για την αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος. Η συνένεση δεν είναι για να μην ερμηνευτεί στους καιρούς που διανύουμε ως πρόβα συγκυβέρνησης?
4: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση που λες, ωστόσο τα κομματικά επιτελεία προκρίνουν ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση αυτήν, διότι δεν την εμπιστεύονται, διότι σε άλλες περιπτώσεις που έκριναν με πιο θετικό τρόπο, όπως στην περίπτωση ας πούμε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτό είναι που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις.
1: Γιατί το ΠΑΣΟΚ μιλάει για θεσμικό οπορτουνισμό, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ότι εδώ θέλουμε ουσιαστική συνένεση.
4: Είχαν πει ότι θα υπάρχει το πνεύμα του συντάγματος και τη συνένεση στην επιλογή, στον τρόπο επιλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, και τελικά

0: ένας γαλάζιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Άρα με ποιον τρόπο θα δώσουν συνένεση σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, σε άρθρα όπως το άρθρο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που αποτελεί και κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Και πεδίο κριτικής. Και ακούσαμε και τον και ο Πιερακάκη χθες να καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ εκοφαντική αντίφαση σε ό,τι αφορά το άρθρο.
0: Και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να βάλει στην αντιπολίτευση και να λέει ότι τους τυφλώνει το κομματικό πάθος. Mm-hmm. Αυτό ανέφερε χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Τώρα, βεβαίως υπήρχε ένα απρόπτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί κύριε Μπακογιάννη, όταν να πει, δεν το είπε μόνο με την ψήφο της, το είχε πει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Δήλωσε παρόν λοιπόν για το άρθρο 30. Ποιο είναι το άρθρο 30 για να καταλάβουν και οι ακροατές μας? Η κυβέρνηση σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση προκρίνει να αλλάξει η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Μία θητεία,
0: μία άπαξ και εξαετής. Η κυρία Μπακογιάννη δεν βρίσκει το λόγο για να γίνει αυτή η αλλαγή. Είχε εκφράσει τις ενστάσεις της και δεν ήταν η μόνη γαλάζια βουλευτή.
1: Ήταν η μόνη πάντως που ψήφισε παρόν. Όλοι οι υπόλοιποι, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Αθανασίου, είχαν διαφοροποιηθεί, αλλά τελικώς υπερψήφισαν.
0: Η κυρία Μπακογιάννη όμως ψήφισε παρόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών που αφορούν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Θα ακούσουμε τον κύριο Τάσο Αϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον Νίκο Ανδρέιτσο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του Sky. Και τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς.
2: Η αντιπολίτευση, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, έχει μετατραπεί σε ένα αριστερό κόμμα διαμαρτυρίας, μικρότερο των περιστάσεων. Αν η αντιπολίτευση διαφωνεί, θα μπορούσε να καταθέσει την πρότασή της και να την εξετάσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση έρχεται και λέει: εγώ ακόμα και εκεί που συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξω, δεν ψηφίζω τίποτα. Αν αυτό είναι υπεύθυνη στάση, αν αυτό είναι στάση ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει, που διεκδικεί την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, ας μην γελιόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προεξοφλήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Ήθελε να φύγει μακριά από εκείνο το ποτήρι αυτό. Δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη.
3: Όταν μιλάμε για τη συνταγματική ευθύνη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο καπέλο μιλάει? Με το καπέλο των κούφιων συζητήσεων και των κούφιων λόγων του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν μιλάει τη συνταγματική αναθεώρηση, ή για την πρακτική μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που εργαλειοποιεί κάθε πρόβλεψη του άρθρου 86 του συντάγματος έτσι όπως είναι σήμερα στη Βουλή, έτσι ώστε να μην γίνει διερεύνηση για τα δικά της στελέχη? Εντάξει. Και τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
4: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω. Έχοντας χάσει την μπάλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι η στιγμή να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Και πας σε μια συνταγματική αναθεώρηση χωρίς συνένεση, με ποιον? Θέλεις να εκθέσεις τους άλλους? Τι προσπαθείς να κάνεις? Διότι για να πας όταν ξέρεις ότι θέλεις το 180, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει ένα διάλογο, έχεις συμφωνήσει με κάποιους ότι θα στηρίξουν τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, αιτιολόγησαν τις στάσεις τους. Τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είδαμε, με έχει δώσει το παρόν ο κ. Χαριστούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάς από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στα πηγαδάκια της κεντροαριστεράς και όχι μόνο. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το όραμά του, για τη νέα μεταπολίτευση, για το σχέδιο Αριστοτέλης που ουσιαστικά θα γίνονται όλα από κάτω προς τα πάνω και παρουσίασε τις ιδέες και το πρόγραμμα της Ελλάς. Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Χάρη Δούκα που... Κάποιοι ερμηνεύουν ότι στο τέλος έσπεψε να πει ότι εγώ τις ιδέες μου για την αυτοδιοίκηση θα τις λέω σε όποιο βήμα σε Ελλάδα και εξωτερικό μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση και το τετ-α-τετ ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς δημιουργεί συνειρμούς, mm-hmm. που ενδεχομένως και στη Χαριλάου
1: να μην χαλαρέσουν. Νομίζω μας έχουν δώσει την αφορμή να τους κάνουμε αυτούς τους συνειρμούς.
0: Βεβαίως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτοδιοικητικοί με καταβολές και αίρισματα και στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον Γιάννη το Μόραλη, τον Δήμαρχο Πειραιά και τον Δημήτρη Ασκούνη, επίσης πασοκικών καταβολών, τον Δήμαρχο της Καλλιθέας. Όμως, όλο αυτό το διάστημα που συζητείται αυτή η εκδήλωση,

0: υπογράφτηκε και ακούστηκε ότι θα είναι εκεί και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πράγματι αρχικά είχε τοποθετηθεί θετικά στην θεσμική αυτή πρόσκληση. Χτες το απόγευμα όμως ακύρωσε τη συγκεκριμένη παρουσία του στο Σεράφιο και έτσι δεν τον είδαμε στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι ο μόνος, και ως κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και αυτός πασοκογενής, όπως καταλαβαίνεις, παρά την αρχικά θετική του διάθεση, τελικά δεν παρέστησε η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνεις ότι το παρασκήνιο φουντώνει γύρω
1: από ναι,
0: το
1: ναι. Η πολιτική είναι. Γραμμή υπερισχύει της θεσμικότητας, της όποιας θεσμικότητας δέσποινα.
0: Υπήρξε το όνομα, ας πούμε, του Σιμεών Δανιλίδη ότι θα πήγαινε εκεί. Ναι. Δεν τον είδαμε.
1: Πάντως να μείνουμε λίγο και στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, νέοι Δήμοι, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ, αναφέρουμε στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά δανείζεται ο κύριος Τσίπρας έτσι, από πράγματα τα οποία σημαίνουν παγκοσμίως.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα όπως Περιφερειάρχης Κρήτης και αυτός πασοκογενής, όπως καταλαβαίνεις, παρά την αρχικά θετική του διάθεση, τελικά δεν παρέστησε η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνεις ότι το παρασκήνιο φουντώνει γύρω από
1: ναι.
0: το τι έγινε.
1: Η πολιτική
0: είναι.
1: Γραμμή υπερισχύει της θεσμικότητας, της όποιας θεσμικότητας δέσποινα.
0: Υπήρξε το όνομα, ας πούμε, του Σιμεών Δανιλίδη ότι θα πήγαινε εκεί. Ναι. Δεν τον είδαμε.
1: Πάντως να μείνουμε λίγο και στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, νέοι Δήμοι, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ, αναφέρουμε στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά δανείζεται ο κύριος Τσίπρας έτσι, από πράγματα.

0: Ρωμαίων Διοικήσεων, θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ, αναφέρομαι στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά δανείζεται ο κύριος Τσίπρας έτσι, από πράγματα τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του σχέδιου Αριστοτέλης.
0: Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε. Μείνε μαζί μας για λίγο ακόμα, Δέσποινα, γιατί έχουμε η μεταγραφική σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη.
2: Πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση. Και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν δεν το έχει κάνει ήδη, Δέσποινα, αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξη του κυρίου Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μόλις έγινε η επίσημη ανακοίνωση. Μόλις. Μα λες και σε περίμενε να με πασάρεις για να έρθει η επίσημη ανακοίνωση. Τι περιμέναμε την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Προαλήφεται για το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκη, εκεί που τη μάχη με την πράσινη φανέλα θα δώσουν ο Πέτρος Παπάς και η Ράνια Θρασιά, και αυτοί έχουν έρθει από άλλα κόμματα και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένα έντονο φλερτ και ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, να θυμίσουμε, με την Πλεύση Ελευθερία.
0: Ναι, τον Ιούνιο του 23.
1: Μεταπήδησε στο κόμμα Κασελάκη.
0: Κίνημα Δημοκρατίας.
1: Παρέμεινε ανεξάρτητος. Όμως τον βλέπαμε σε προσωπικά δρόμενα. Είχαν φουντώσει φήμες και να λοιπόν που ο Αραβώνας επετεύχθη σήμερα και μόλις ανακοινώθηκε.
0: Τρίτο και καλύτερο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Χουρδάκη.
1: Η ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλαπάκη. Τώρα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γιώργο, υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ρεπορτάζ για το αποτέλεσμα της θεσινής ψηφοφορίας?
3: Όχι,
0: αναμενόμενα πράγματα.
3: Αναμενόμενα πράγματα. Η μεγάλη εικόνα, όπως μου έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος νωρίς το πρωί, είναι ότι αν κάποιος έλεγε ότι θα πηγαίναμε σε αυτήν την εικόνα στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, όταν και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε χαρακτηριστεί από αυτά τα υψηλά μποφόρ και από αυτές τις εντάσεις και τις ενστάσεις, πολλοί θα θεωρούσαν πολύ αισιόδοξη την πρόβλεψη. Η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι μετά και τον χθεσινό, μάλλον ο χθεσινός κοινοβουλευτικός κάβος αφορά πρωτίστως τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφεύγει πλέον από την όχθη των θεσμικών κομμάτων και μεταφέρεται στην όχθη των αντισυστημικών κομμάτων.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε. Συνομίλησε με το πρόσωπο του φετινού καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο
3: από τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη που ανέλαβε αυτήν την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους της Οδύσσειας. Ήταν μια συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Θυμίζουμε ότι και την Παρασκευή, αμέσως μετά τη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και παρακολούθησε την ταινία, mm-hmm. Οπότε μπορώ να εικάσω με ασφάλεια, επειδή είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήταν και ενδελεχής η συζήτηση που έγινε. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στον Κρίστοφερ Νόλαν την εκτίμησή του αφενός για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ευρύτερη έννοια, αλλά και για το γεγονός ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε αρκετά από τα ελληνικά εδάφη για να δημιουργήσει το κινηματογραφικό πλατό πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε η Οδύσσεια, η οποία έχει προκαλέσει τόσο πολύ τώρα.
0: Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα χθες μια είδηση ότι στη Βρετανία είναι χιλιάδες οι Βρετανοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Καταγράφεται μια άνοδος 550% στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για εκμάθηση ελληνικών. Προφανώς συνδέεται έτσι με την τεράστια επίδραση που έχει η ταινία και ξεπουλούν παντού στον κόσμο τα ομηρικά έπι. Έχει αυξηθεί.
3: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος.
0: Ναι.
3: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος. Και μάλιστα λίγο να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αν μου επιτρέπεις και κλέβω από το χρόνο σου. Επειδή κάθε Φεβρουάριο από φέτος έχει καθιερωθεί αυτό, το γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, μου έλεγε ένας Έλληνας διπλωμάτης πόσο διαφορετικοί θα είναι οι εορτασμοί το Φεβρουάριο του 2027 με

0: όλων ναι, αυτών ναι. τον τόρο και τον τζόγο.
1: Βέβαια. Και σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
0: Μαζί σου και σε αυτό.
1: Κατά τα άλλα, Γιώργο, πώς πάμε, συνεχίζεται η περιοδία.
0: Αιγαίο.
1: Ωραία, ωραία η προορισμή.
0: Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία είναι σε διπλό ταμπλό χωρισμένες οι περιοδίες. Στη Δυτική Μακεδονία ο Κωστής Χατζηδάκης ηγείται ενός πολυμελούς υπουργικού κλιμακίου. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σταθερά, με δεδομένα και το σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την άλλη, σήμερα το απόγευμα θα πάει αρχικά στη Λέρο για να μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα ότι και το πιο ακριτικό νησί δεν είναι μια υποσημείωση, αλλά μια κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Έχει συγκεκριμένο φάκελο, αναβάθμιση δομών υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις, και αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι με τις ίδιες πάνω κάτω γραμμές, σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να αναδειχθεί ότι ούτε αυτές οι περιοχές έπονται των προτεραιότητων, αλλά πολύ περισσότερο ότι συνεχίζουμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
1: Και με την επιστροφή το τελευταίο υπουργικό της σεζόν.
0: Την Πέμπτη, εκεί λέγαμε και προχθές ότι θα είναι ένα υπουργικό που θα έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα, αλλά θα είναι και ένα υπουργικό που θα δοθούν τα φύλλα πορείας για το καλοκαίρι.
1: Σημαντικό. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίμνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Φορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι

0: Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
1: Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Συνεχίζουμε με οικονομικές ειδήσεις. Υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου. Όσο η ανάπαυλα στις εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή διατηρείται, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν πιθανότητες να πετύχουν, οι αγορές αντιδρούν θετικά. Κανείς βεβαίως δεν ξέρει για πόσο, Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Αλήθεια είναι εύθραστη όλη αυτή η τάση που υπάρχει, θετική ξεκάθαρα. Κανείς δεν ήθελε το πετρέλαιο κοντά στα $100 το βαρέλι, σήμερα είναι κοντά στα 85-86, συνεχίζοντας έτσι την ήπια πτωτική του πορεία. Αναμένουμε μια κάποια μικρή σταθεροποίηση και ενδεχομένως και μείωση τις επόμενες μέρες και στις τιμές στα ελληνικά πρατήρια, όχι κάτι μεγάλο. Χτες, για παράδειγμα, τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι αυξήθηκε περαιτέρω η τιμή του πετρελαίου δίζελ. Το δίζελ κίνησης είναι ήδη σε μέσα επίπεδα κοντά στο 2,05, ενώ είναι στο 2,01 η αμόλυβδη, με μεγάλες επιβαρύνσεις και μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, στα νησιά πολύ ακριβότερα, σε περιοχές αστικές αρκετά χαμηλότερα, κάνοντας έτσι πιο απαιτητική να έρθει πιο γρήγορα. 1η Αυγούστου έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτά τα 10 λεπτά της κρατικής, νέας κρατικής επιδότησης που θα υπάρξει για το μήνα Αύγουστο. Ξεχνάμε ένα παράγοντα, Κατερίνα, που το κοιτάμε λίγο, αλλά ενδεχομένως να κάνει δύσκολο το χειμώνα μας. Είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Το ότι το φυσικό αέριο ανέβηκε με την τελευταία έξαρση των τιμών της ενέργειας και την κλιμάκωση των επιθέσεων από τα 30 στα πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η άνοδος, πρέπει να σου πω, κινείται σε επίπεδα παρά την ελαφρά διόρυση των 56.
1: Γι' αυτό ο κύριος Παπασταύρου ζητά ευρωπαϊκές λύσεις, και σήμερα το επανέφερε σε δηλώσεις που έκανε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευρωπαϊκές λύσεις, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Αυτό προεξοφλείται.
1: Μάλιστα. Για να τον ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Από την πρώτη μέρα που ήρθε η κρίση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες με τα σωστά αντανακλαστικά για να μπορεί να πάρει μέτρα. Άρα αυτό που κάναμε ήδη από την πρώτη μέρα, προφανώς είμαστε διαρκώς σε επιτήρηση της κατάστασης αγοράς.
4: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε.
3: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε, ασφαλώς.
1: Νομίζω κάπως έτσι, όχι ιδιαίτερα ευίωνα, θα είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, Νίκο. Σε πάω τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας, διότι χθες τα λέγαμε μαζί πως ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων από τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Προκύπτει κάτι έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ?
2: Ότι δεν είναι εύκολη άσκηση. Μιλάμε δύσκολη άσκηση. Δύσκολη άσκηση για τις εταιρείες, γιατί έχουν ανέβει όλα τα κόστη τους. Σε σχέση με τη συζήτηση, όταν ξεκίνησε η συζήτηση και βγήκε η απόφαση, υπήρχε άλλο περιβάλλον υπάρχει από χτες που πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους και ενδεχομένως άλλο περιβάλλον θα υπάρχει σε ένα μήνα από τώρα, το θα πρέπει να τις εφαρμόσουν. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή είναι επιτυχίας μια βουτιά στο κενό για τις πιο πολλές επιχειρήσεις, μια άσκηση ζημιάς, την οποία θα πρέπει να την πάρουν πάνω τους. Είναι μέρος της συμφωνίας. Κανείς δεν θέλει, κακά τα ψέματα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης τη επιεισή τον κίνδυνο τον, να επαναφέρει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους που προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία, ειδικά των μεγάλων εταιριών. Άρα, επειδή θέλουν να αποφύγουν την επαναφορά του πλαφόν, θα συνεργαστούν προφανώς, θα πάρουν πάνω τους μεγάλο μέρος του κόστους. Mm. Αλλά δεν είναι εύκολη άσκηση και νομίζω ότι όποιος ασχολείται με το επιχείρημα καταλαβαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες κλιμακούμενης αύξησης του κόστου, γιατί μαζί ανεβαίνουν και τα επιτόκια, ανεβαίνουν και άλλα πράγματα.
1: Και θα είναι κλειδωμένη η μείωση αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει για ένα μήνα ή για δύο. Αυτό το οποίο θα προτείνουν 5 έως 20% ξέρουμε ότι είναι η μείωση.
2: Για τουλάχιστον 2 μήνες λέει η απόφαση
1: από
2: το προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Και στη συνέχεια θα μπορούν να προτείνουν και άλλα προϊόντα. Θα πρέπει να μείνουν και αυτά για τουλάχιστον 2 μήνες. Αλλά συνολικά το μέτρο είναι στο τέλος του έτους. Θα κλειδώνει μια τιμή η οποία, πρόσεξε, επειδή τρέχει ήδη η περίοδος, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς από τη σύγκριση, προκειμένου να αποφευθεί να ανέβουν τεχνητά οι τιμές πριν, ώστε συνέχεια να εμφανίζονται μειωμένες.
1: Άρα η

0: Η μία αναφορά θα είναι αυτή που θα ισχύει πότε.
1: Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ωραία. Επομένως,
1: από χθες.
0: Ναι, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά θα έρχεται πάνω στη μειωμένη τιμή.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να εμφανίζεται για να είναι μειωμένη σχέση με το διάστημα αναφοράς.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, μας θυμίζεις έτσι και τις υποχρεώσεις μας. Ο Ιούλιος είναι δύσκολος μήνας. Έχει πολλά πράγματα, κρεμότητες που πρέπει να κλείσουν πριν φύγουμε για διακοπές. Είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι η δόση του έμφυα, ΦΠΑ.
1: Να θυμηθούμε λίγο ότι πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση πρώτα του φόρου εισοδήματος. Είναι ο βασικός φόρος του κράτους. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, μπορούν να το σπάσουν σε δόσεις. Κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες έκπτωσης σε φάπαξη καταβολή, που είναι 4% εφόσον η δήλωσή της υποβλήθηκε ως 15 Μαΐου και 3% εφόσον υποβλήθηκε έως 15 Ιουνίου. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση, μπορούν ωστόσο να αρχίσουν να μπαίνουν σε διαδικασία πληρωμής. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα πάντα, να έχεις τα λεφτά και να έχεις τα λεφτά μετά από τις διακοπές. Άρα αρκετά δύσκολη άσκηση.
0: Και αυτή.
1: Μία ακόμα.
0: 8,5 δις σύνολο θα μαζευτούν αυτό το μήνα, Είναι ο πιο πετυχημένος μήνας για το κράτος, μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.
1: Σωστά. Ο μεγαλύτερο μέρος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυτή την περίοδο πληρώνουν συνήθως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν και έκπτωση, πρέπει να πούμε. Άρα πληρώνουν χωρίς έκπτωση τον φόρο τους. Και βέβαια είναι πολλοί που επιλέγουν την μία δόση για διάφορους λόγους, πολλές φορές και για λόγους φορολογικής ενημερότητας που χρειάζεται. Γιατί αν έχεις βάλει σε ρύθμιση, είναι άλλη η διαδικασία φορολογικής ενημερότητας από το να το πληρώσεις με μια. Άρα το κράτος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βγαίνει ωφελημένος στις 31 Ιουλίου και εμφανίζονται στα στοιχεία για τον προϋπολογισμό που ανακοινώνονται κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, όπου θα δούμε έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά δεν θα αλλάζει ο στόχος, ή ο προϋπολογισμός πάει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Θα έχει και φέτος με σιγουριά υπερπλεώνασμα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα είναι μόνιμο από αυτό που θα υπάρξει, προκειμένου να περιλαμβάνεται τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ που θα είναι τα μέτρα του 2027.
0: Μάλιστα, σωστά. Πες μας και για το Κέντρο Εισπράξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τέλος εποχής?
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν σε ένα. Αυτό τώρα το διάσπαρτο που υπήρχε δεν βοηθούσε καθόλου, η αλήθεια είναι. Μπέρδευε, δημιουργούνταν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κατανόηση από πλευράς των πολιτών, το τι ισχύει, το τι δεν ισχύει, το πού πρέπει να πάμε. Στην πραγματικότητα μιλάγαμε για ένα πράγμα, το οποίο ήταν το κράτος. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό έρχεται τέλος εποχής. Πλέον νομίζω ότι θα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι ενιαία να αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, να θυμίσω κάτι απλό που πολλοί δεν τον κατανοήσει. Δεν ανήκουμε πλέον για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις σε μία εφορία. Πλέον είναι ενιαίο το σύστημα. Ναι. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή, κάποια χαραέγγραφα που έχουν μείνει. Είναι αναχρονιστικά. Δεν ανήκουμε σε εφορία, ανήκουμε γενικώς στο φορολογικό σύστημα και ο αριθμός μας ο μοναδικός μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα. Μέρος αυτό πλέον των λύσεων θα είναι και οι ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ που τα λέμε ήταν και παράδοξο που αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου τώρα, που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Ένας ακροατής, Γιώργο, μας ενημερώνει πως έχουμε φωτιά στην Πάρο. Ξέρουμε με τι είδους φωτιά είναι αυτή, ανησυχητική?
2: Ναι, είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Είναι σε χαμηλή ευλάστηση, όμως εκεί από ό,τι μαθαίνουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχουν και πολλές διάσπαρτες κατοικίες.
0: Είναι κοντά σε σπίτια, δηλαδή.
2: Είναι κοντά σε σπίτια, ναι, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Επίσης, το άλλο πρόβλημα είναι ότι η Πάρος δεν έχει και μεγάλο αριθμό επίγειων δυνάμεων. Δηλαδή, οι 8 πυροσβέστες με τα 3 οχήματα είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής της Πάρου. Έρχονται και ενισχύσεις από την Άξο, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά γιατί υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης, σας θυμίζω ότι και αύριο θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 για Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Και επίσης ένα θετικό μήνυμα, μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μία και μισή το μεσημέρι στα Λάβαρα στο Σουβλί, έχει οριοθετηθεί με τις ενέργειες και των επίγειων δυνάμεων και το

0: και τα δύο αεροσκάφη που έκαναν ρίψη νερού.
1: Μάλιστα. Άρα ένα μέτωπο απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο καμπί.
1: Στο καμπί της Πάρου.
0: Στο καμπί της Πάρου που εκεί χρειάζεται προσοχή.
1: Το παρακολουθούμε. Βεβαίως. Με τη βοήθεια σου πάντα, ο Γιώργος Καραμιτζόλου. Τώρα αγώνα δίνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και στην Ισπανία να θέσουν υπό έλεγχο αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές πριν ξεσπάσει ακόμα ένα κύμα καύσωνα που θα δυσκολέψει τις προσπάθειες να τεθούν τα μεγάλα αυτά μέτωπα υπό έλεγχο. Είναι μαζί μου η Λουίζα Κροντήρη, θα μας δώσει έτσι τις εξελίξεις.
2: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη στις δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Γαλλία μένεται ανεξέλεγκτη 11 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Τόσο λίγο απέχει μόνο αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Ας σκεφτείς ότι χθες τέτοια ώρα, Λουίζα, λέγαμε ότι ήταν 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά αυτή έχει απειλητικές διαθέσεις και έχει ξεσπιτωθεί και πόσος κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι.
2: Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο εκένωσης για τους κατοίκους της πόλης. Όμως οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και αυτό. Από τον Μπορντό, Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τις πιο δύσκολες πυρκαγιές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, έχουν καεί περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και 88 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τις 6 Ιουλίου έχουν γίνει 162 συλλήψεις για πυρκαγιές και η ανησυχία μεγαλώνει καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα. Τώρα στην Ισπανία, εδώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στα ανατολικά. Εκεί περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα στην επαρχία της Καστελιών έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 85.000 στρέμματα γης. Με τις θερμοκρασίες τώρα να αναμένεται να ανέβουν, φέρνοντας ένα νέο κύμα καύσων, ο Πέδρο Σάντσε θα απευθύνει δραματική έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Η σημερινή ημέρα θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις από αύριο Τετάρτη. Και σε αυτό το πλαίσιο ανανεώνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία, παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο, ενώ η Κομισιόν έχει αυξήσει τον αριθμό των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που επιχειρούν και στις δύο χώρες, σε Γαλλία και Ισπανία, σε 11.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι η πρόγνωση του καιρού δείχνει καύσωνα διαρκείας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, ο κ. Κώστας Τσίγκας. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που συνδράμουν.
3: Τα δύο Καναντέρ έχουν μεταβεί στην Ισπανία με πληρώματα και τεχνικό προσωπικό. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα επιχειρήσουν κατόπιν αιτήματος των Ισπανικών Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Όλη αυτή η διαχείριση και η παρακολούθηση γίνεται κεντρικά από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπου υπάρχει ο τομέας της διασύνδεσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
1: Τώρα, Λουίζα, έχουμε συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ σήμερα. Για χρόνια οι επισκέψεις ενός Ισραηλινού πρωθυπουργού και συγκεκριμένα του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον είχαν έτσι μια συγκεκριμένη χορογραφία, ένα προκαθερισμένο σενάριο, μια θερμή υποδοχή, χειραψίες μπροστά στις κάμερες, δηλώσεις για το πόσο στενή είναι η σχέση αυτή μεταξύ των δύο και προβολή αυτής της κοινής στρατηγικής συμμαχίας. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το σκηνικό κάπως αλλάζει.
2: Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αναμένεται να είναι δημόσια συγκεκριμένη συνάντηση. Να πούμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά την Προεδρία. Η σημερινή συνάντηση όμως θα είναι το πρώτο τέτα-τέτ μεταξύ τους από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Η συνάντηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση κατά του Ιράν, όμως δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ιράν θα είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της συζήτησης. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου επαιδεί και εδώ και εβδομάδες να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν απρόθυμος. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν, αλλά εντοπίζονται και στην επιμονή της Ουάσιγκτον να αποσύρει το Ισραήλ δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, από τη Γάζα αλλά και τις περιοχές της Συρίας. Στην ατζέντα τώρα υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο αφορά και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και εμάς. Είναι το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35.

0: F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου επίσης διαφωνεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, επέμεινε ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση, τονίζοντας πως κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι να πουλήσει.
1: Ναι, δεν θα μου πει κανείς τι θα πουλήσω. Και πού και τι όχι.
0: Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το State Department έχει ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για την αντίθεση του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε πως η Τουρκία δεν είναι θαυμάστρια ούτε του Ισραήλ ούτε του Νετανιάχου, όμως σημείωσε πως σε εκείνον η Τουρκία έχει φερθεί σωστά.
1: Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε τις δηλώσεις βασικά του Τραμπ μετά την συνάντηση, γιατί ο Τραμπ μας έχει μάθει να τα λέει έξω από τα δόντια, επομένως αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, αν έτσι, οι σχέσεις είναι κάπως παγωμένες, μπορεί να γίνουμε όλοι οι κοινωνοί του κλίματος αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση που έκανε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για την ιστορία αυτή των F-35.
2: Πιστεύω ότι δεν θα δοθούν τα F-35. Ή για να δοθούν υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Mm-hmm. Δεν είναι μία απόφαση του Προέδρου όπως άφησε να εννοηθεί ξανά εχθές το βράδυ. Δεν είναι αυτός που αποφασίζει με την έννοια ότι αποφασίζει και διατάζει. Είναι δύσκολο. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Πενταγώνου. Μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να το επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει την πλειοψηφία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα για αυτούς τους ελέγχους που επιχείρησε η Περιφέρεια Αττικής με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. 6,5 σχεδόν τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης κατασχέθησαν. Μέρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Να σου πω εκ των οποίων πολλά είχαν βγει κανονικά στην αγορά.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό.
3: Ναι. Ο έλεγχος άρχισε να πούμε από εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επίσης, η επιχείρηση δεν βρίσκεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Να πούμε ότι τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχισαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν όσο κατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς προς πώληση. Να πούμε ότι έγινε χειριλάτηση στη συνέχεια της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσταση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων. Οι έλεγχοι, να πούμε ότι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεχίζονται με μια ένταση από την Περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι, και με αυτά που ακούμε, μια ιστορία αυτή, μια ιστορία της, με την Σάλμον Νέλα, που επίσης έχει εξέλιξη. Όλοι μας νομίζω θα καταλήξουμε στο τέλος ιδιαίτερως επιφυλακτικοί. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας, έτσι. Αυτό δεν είναι ιστορία ίσων σημασίας. Και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση τη σχετική του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Νίκου Χαρδαλιά.
4: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
1: Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κ. Αντώνης Ζαμπέλας.
5: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να προωθήσουν λιγμένα κυρίως τρόφιμα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πιο φθηνά και δεύτερον δεν θέλουν να τα πετάξουν γιατί θα έχουν οικονομική ζημιά.
6: Οι ποιμές ποιες είναι τώρα σε αυτές τις εταιρείες?
5: Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους δεν βρίσκουμε μόνο τα τρόφιμα τα οποία έχουν λήξει, βρίσκουμε και άλλα προβλήματα στην επιχείρηση. Οπότε εξαρτάται. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να κλείσει.
1: Τώρα πάμε στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες τέτοια ώρα. Ήταν σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Ένα εκοφατικό οστικό κύμα σπίθες μεταλλικά κομμάτια που εκτοξεύονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτά αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο. Αποτυπώνει τη στιγμή της φωνικής έκρηξης, διότι έχασε και την.

0: ζωή του από αυτή, ένας 67χρονος εξωτερικός συνεργάτης. Όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της απόδοσης ευθυνών. Η Ματίνα Πολυχρόνου μαζί μας για να μας πει επ' αυτού περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 12, οι τρεις ληστέντες για αυτή την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε οδηγήθηκαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου ώστε να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας ξυδιού, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επίσης 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Τώρα, αυτό το οποίο εξετάζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι εάν η έκρηξη σημειώθηκε σε καυστήρα προπανίου που χρησιμοποιούταν για να θερμανθεί δεξαμενή. Στον χώρο έτσι υπήρχαν πολλές δεξαμενές, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Είναι στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών αν υπήρχε κάποια διαρροή αερίου σε συνδυασμό φυσικά με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Ο 67χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και να πούμε ότι στην Κόρινθο έφτασαν σήμερα και τα παιδιά του 67χρονου από την Ολλανδία, όπου και διαμένουν μόνιμα, αναμένουν την νεκροψία νεκροτομή, ώστε να προγραμματίσουν και την κηδεία του 67χρονου αύριο.
0: Δυστυχώς, σίγουρα πάντως κάτι δεν έγινε σωστά. Ματίνα Πολυχρόνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριβελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας στα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας. Γεια σου, Πάνο.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι πρώτον αυτό και το δεύτερον είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ συγκινησιακό κλίμα όταν η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στο κατηγορητήριο. Στην ουσία τοποθετούνταν για 2 με 3 ώρες. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντίδραση των συγγενών όταν ακούστηκαν τα 57 ονόματα των νεκρών ανθρώπων αυτής της τραγωδίας, όπως επίσης αντέδρασαν και όταν άκουσαν ότι μέλη της Εργοσέ αλλά και της Hellenic Trail διώκονται για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Είχαμε έντονη αντίδραση λίγο πριν διακόψει το δικαστήριο για τις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, στην αρχή της διαδικασίας, όντως είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου επί της αγγελικής προτάσεως για τα αιτήματα των συνηγόρων. Εκεί απέρριψε το δικαστήριο τόσο την αναβολή όσο και την αναστολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Επίσης δεν συμφώνησε με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και δεν απέρριψε την σύνταξη αιτήματος, προδικαστικού αιτήματος για την 717. Θυμίζω ότι πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι εντολείς τους έχουν σχέση με την 717, ζητούσαν να συνταχθεί ένα τέτοιο δικόγραφο προκειμένου να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Εισαγγελία ξεκαθάρισε ότι εκεί πρόκειται για οικονομικά αιτήματα, αδικήματα, εδώ για ποινικά αδικήματα, άρα λοιπόν απερίφθη από το δικαστήριο αυτό το αίτημα.
0: Μάλιστα.
2: Στις 7 Σεπτεμβρίου περιμένουμε την ουσία, περιμένουμε μαρτυρικές καταθέσεις, στην ουσία θα πούμε την πραγματική.
0: Αυτό το αναμένουμε όλοι και με μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι. Να δούμε τι ακριβώς εξήγησε.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Και πολύ γρήγορα πρέπει να συνδεθούμε με την Deutsche Welle, στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μία ακόμα στην Κρήτη. Τα μέλη της ομπλέκονται σε σωρία παραβάσεων και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συναντά κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία, Χάρη?
3: Έτσι ακριβώς. 6 άτομα, οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ τους, ο πατέρας, ο γιος, ο πεθερός, 2 αδέλφια, ένας αδελφός, 2 ακόμα άτομα οι οποίοι ήταν αυτό το ίδιο περίπου χωριό. Τι έκαναν? Ζωοκλοπές, τουλάχιστον, και μία απόπειρα ζωοκλοπής. Έκαναν, απειλούσαν και έπαιρναν χωράφια από άλλους χωριανούς προκειμένου να τα καλλιεργούν αυτοί με τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς, και φυσικά δεν λείπηκε η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπες και εσύ. Στον έναν από αυτούς, ενώ είχε δηλώσει 465 πρόβατα, δεν βρήκαν κανένα.
0: Ναι, χαρά. Ναι.
3: Βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμός που λέει ότι τα πρόβατα τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα ορεινά προκειμένου να βοσκούν ελεύθερα, και συνολικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται τουλάχιστον τα 5 από τα 6 άτομα που συγκροτούν αυτή την εγκληματική οργάνωση να έχουν εισπράξει σε διάστημα

0: πενταετίας 341.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φοβάμαι ιστορία στην Κρήτη, Χάρη. Σχετική. Έτσι, ναι,
0: ακόμα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και σύνδεση τώρα με την Βόνη για το δελτίο διευθυντών ειδήσεων που θα ακούσετε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκοσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους. «Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα πουλήσω όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-35 και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ εν ώψη και της σημερινής συνάντησής του με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση στην Άγκυρα και αναζωπήρωσε την αισιοδοξία για την θετική έκβαση του σχετικού αιτήματος της Τουρκίας. Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο.
1: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, με ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, εκείνο της επιστροφής πια πίσω στη χώρα μας των παγκόσμιων πρωταθλητών, της εθνικής μας ομάδας πόλο. Στο αεροδρόμιο η υποδοχή έγινε εν μέσω πανηγυρισμών, δεν έλειπε βεβαίως και η συγκίνηση. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.

0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο blog. Οπότε κερδίσαμε. Πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν από τις 3, το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τη Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρουδέ. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋπόθεση.

0: προτάσεις στο nova.gr.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την
2: Εύα
1: συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική.

φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Τι είναι, καλέ. After

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική,

0: Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα.

κατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία. Βιομηχανικά υλικά. Τσιμούχες. Στεγανά. Ρουλεμάν. Χημικά καθαρισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop. Καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Είστε έτοιμοι!
10: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Α. 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee

0: and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει πάνω.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
5: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Να μην πω την ώρα.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάμε τώρα δυνατά.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου,

0: Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηριών ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφαίνει.

0: Συμφώνετε το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη, επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική
1: ελευθερία. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

0: Ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
5: Απάνω στη 30 φίλια.
4: Ντάνι Καμπίνο.

0: φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Είδε.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Α 88,6. Νούμερο 3. Game time.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Τι καλέ.

0: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνάκι.

0: Νήσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στο

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.